0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Κανάλι 1, 90,4. She's crazy like a fool.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Μένετε δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Στην Αγία Παρασκευή το κύριο μέτωπο στο Ρέθυμνο. Συνεχείς αναζωπηρώσεις στην Πάρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη και ακόμη 6 περιφέρειες. Σε ισχύ απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο λόγω θυελωδών ανέμων. Κανονικά τα δρομολόγια από τον Πειραιά ακυρώθηκε το Γιασύρο Τίνο Μύκονο. Με το Χάρη Δούκα θα συναντηθεί σε μία ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Τουλάχιστον 18 πρόσφυγες και μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα. Ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων για την ενίσχυση της ασφάλειας. Αποφάσισε η κυβέρνηση Σάντσεθ. Κλείσιμο συνόρων εξετάζει η Ιταλία. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμη έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 4.
1: Τι 4?
0: 90,4. Καναλιένα.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην ξηρονομή Βιωτίας μένεται το μέτωπο στο Φλόκα Αχαΐα. Στην Αγία Παρασκευή το κύριο μέτωπο στο Ρέθυμνο. Συνεχής αναζωπηρώσεις στην Πάρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Κρήτη και ακόμη 6 περιφέρειες. Σε ισχύ απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο λόγω θυελωδών ανέμων. Κανονικά τα δρομολόγια από τον Πειραιά ακυρώθηκε το πρωινό για Σύρωτινο Μύκονο. Αυξάνεται στις 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Με αναδρομική ισχύ από την αρχή του έτους στο Μέτρο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Με το Χάρη Δούκα συναντάται εντός ολίγου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, στο επίκεντρο τα ενεξελίξει μεγάλα έργα υποδομής. Τουλάχιστον 18 πρόσφυγες και μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα. Ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων για την ενίσχυση της ασφάλειας, αποφάσισε η κυβέρνηση Σάντσεθ, κλείσιμο συνόρων εξετάζει η Ιταλία. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι ως 7 μποφόρ και θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου και ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, κανάλι 1 στους 90,4. Από τώρα 10 και 7 πρώτα λεπτά έως και τις 12 θα είμαστε παρέα σας με τις κυριότερες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα. Αφήνουμε πίσω το άγχος της καθημερινότητας, δυναμώνουμε την ένταση και ταξιδεύουμε με τις ωραιότερες μουσικές επιλογές και φυσικά τη δική σας συμμετοχή.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Φεύγει ο Ιούλιος, έτσι.
0: Μαζί του φεύγεις και εσύ όμως.
1: Ναι, αυτό ήθελα να ακούσω. Να επιβεβαιωθεί το πράγμα, το γεγονός.
0: Το επιβεβαιώνω και εγώ.
1: Λοιπόν, στα μικρόφωνα είναι η Αθηνά Δαβαρία και η Δέσποινα Φίκαρη. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Κοκαλίδου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας, ο οποίος φεύγει και εκείνος. Αδιούχος.
0: Να
1: βιάζουμε λίγο. Λοιπόν, μας στέλνετε τις καλημέρες σας, μηνύματα, σχόλια, τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο στούντιο papakikanalia1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441 έως και 6. Ξεκινάμε δυνατά, πάμε να ακούσουμε τραγούδι της ημέρας από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Καλή σας ακρόαση.

0: Εδώ επιστρέψαμε στον Πειραιά, στο κανάλι 1 στους 90,4, όπου σήμερα έχει τη τιμητική του, έτσι. Φεύγουν και οι τελευταίοι του Ιουλίου. Ένας κακός χαμός στους δρόμους του Πειραιά, στην ακτή Μιαούλη, στη Βασιλείος Γεωργίου, στην ακτή Ποσειδώνος, στην ακτή Τζελέπη, στη Γούναρη, στην Εθνική Αντιστάσεως. Ό,τι θέλετε. Τι κίνηση είναι αυτή, πήγαινε πιο πέρα, Δέσποινα Φίκαρη, να περάσει το φορτηγό.
1: Εγώ, η Κατερίνα Κοκαλίδου έχει κλείσει το δρόμο.
0: Η Ρόμ Πολυτεχνείου είναι, η Αλυπέδου, η Κόνονος. Εντάξει, παιδιά, τι θέλετε. Αγίου Διονυσίου, ο κτύπος Ιδόνος, τα είπαμε αυτά. Η Γρηγορίου Λαμπράκη σε κάποια σημεία. Η Μικράς Ασίας έχει πολύ αυξημένη κυκλοφορία αυτή τη στιγμή.
1: Το είπαμε. Πρέπει να οπλιστούν με υπομονή σήμερα, ιδίως όσοι φεύγουν.
0: Όσοι φεύγουν, δεν φτάνει που φεύγουν, θέλουν και υπομονή.
1: Δεν ξέρω κιόλας αν φεύγουν με το.
0: Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Να δούμε αν φεύγουν, γιατί τα μποφόρ έχουν κάνει ζημιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, υπομονή παντός σας έχετε, θα φύγετε, βρε παιδιά, έστω και με λίγη καθυστέρηση. Υπομονή. Τώρα, εγώ να σας πω ότι η Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Ιωσήφ τον Εξαρημαθέας, μία από τις πιο συγκινητικές μορφές των παθών του Κυρίου. Ήταν ο άνθρωπος που με θάρρος και ευλάβεια ζήτησε από τον Πόντιο Πιλάτο το σώμα του Χριστού και το τοποθέτησε στο δικό του καινούριο τάφο. Τιμάται επίσης σήμερα ο Όσιος Ευδόκιμος, ο Δίκαιος, που ξεχώρισε για την αρετή, τη δικαιοσύνη και τη φιλανθρωπία του. Γιορτάζουν λοιπόν και λέμε χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο, την Ευδοκίμη, τον Ιωσήφ και την Ιωσήφίνα. Πάμε τώρα και στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός στη χώρα. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις προβλέπονται στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, ανατολικά 6 με 8 και τοπικά στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 37 με 38 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου. Ίδιο σκηνικό προβλέπεται και το Σαββατοκύριακο, ενώ από τη Δευτέρα προβλέπεται μικρή άνοδος του υδραργύρου.
0: Λοιπόν, πάμε και στο σαν σήμερα. Το 1965 γεννήθηκε η Τζόαν Ρόουλινγκ, η Αγγλίδα συγγραφέας, δημιουργός του Χάρι Πότερ. Το 1969 ο δικός μας ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Έλληνας τραγουδοποιός, γεννημένος στην Καλαμάτα. Επίσης το 1801 ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο.
1: Μάλιστα.
0: Καλή τώρα εκεί που είναι. Το 1856 με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Να, από τότε ήταν.
1: Αλήθεια.
0: Του Παπαθεμελή κάτι ήταν με τον Όθωνα. Ναι, πραγματικά. Η Ελλάδα λέει είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Άκου τώρα.
1: Καλά, εδώ μέχρι σήμερα βλέπουμε αργυλέδες που λέει ο λόγος.
0: Έχει σημασία. Ναι. Το 1920 ο Ιων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα. Και το 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Ενώ το 1976 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμανλής, με επιστολή του προς το πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα.
1: Καλά,
0: όπου όπως είδαμε
1: αυτό.
0: Έπιασε. Ναι, ναι. Και ένα τελευταίο, το 1984 ναι, η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μοιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία, όπου χαρακτηρίστηκε αγορά του αιώνα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πάντως για το κάπνισμα είμαστε όλο νόμος στους νόμους, θα πάμε καλά να ψηφίσουμε νόμους. Στην εφαρμογή τα χαλάμε. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα από το 1800, πόσο είπε, δεν
0: θυμάμαι. Πραγματικά, ναι, ναι. Το
1: 1801. 1801, καλά, ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Με πιάσε ο αέρας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα, έτσι, και βέβαια με τις φωτιές. Πύρινα μέτωπα παντού, αλλά πάνε καλύτερα ευτυχώς, αλλά στο Ρέθυμνο είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μεγάλος είναι για τρίτο 24ωρο αγώνας των πυροσβεστών, με το μεγαλύτερο μέτωπο σήμερα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Σε αθερινό λακκοσιτία, σε Αγία Τριάδα, το μέτωπο χαρακτηρίζεται σε ύφεση, όμως οι δυνάμεις είναι σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ανέμων που πνέουν, με στόχο να προλαμβάνονται οι όποιες αναζωπηρώσεις. Και το κακό είναι ότι το έργο της κατάσβεσης δεν είναι εύκολο, γιατί είναι καθυλωμένα λόγω των ισχυρών ανέμων τα εναέρια μέσα. Συνολικά σε Ρέθυμνο και Σιτία επιχειρούν περισσότεροι από 270 πυροσβέστες. Σύμφωνα δε με στοιχεία από το Αστεροσκοπείο Αθηνών, το διήμερο 29-30 Ιουλίου κάηκαν 45.000 στρέμματα γης. 29, ένα διήμερο χωρίς να... Σήμερα ακόμα καίει, ναι, έτσι, ναι, μένεται ακόμα, η φωτιά. Βέβαια. Δεν υπολογίζονται οι ζημιές της σημερινής ημέρας. Σε μια τελευταία εξέλιξη, να πούμε ότι συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στην περιοχή. Οι αρχές διερευνούν αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς στην περιοχή καταγράφηκαν πεσμένη στήλη ηλεκτροδότησης και εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές. Στο ανακριτικό έργο, να πούμε, συνδράμει και ειδικό κλιμάκιο από την Αθηνά.
1: Τώρα, νέα φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας, με τους κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα από το 112 για εκένωση και τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας να δηλώνει ότι από θαύμα δεν κάηκαν σπίτια. Ένας άνθρωπος που βοηθούσε στην πυρόσβεση αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Επίσης, εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην ξηρονομή Βιωτίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 8 παρατέταρτο και για την κατάσβεση της επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, της 4ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων, ενώ για την πυρκαγιά στην περιοχή όπου πνέουν ισχυρότατοι οι άνεμοι, εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς ελοπία. Συνεχής είναι και η αναζωπηρώση στην Πάρο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση και στη Φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Επίσης, σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου Έτωλα Καρνανίας. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα.
0: Τώρα να πούμε ότι το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο υπηρεσιακό όχημα που χρησιμοποιούσαν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο συγκαταλέγεται στα σενάρια που εξετάζονται από τις αρχές τις τελευταίες ώρες. Το συγκεκριμένο όχημα ήταν ακατάλληλο για επιχειρήσεις σε τέτοιο μέτωπο. Δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό και δεν προστατεύει τους πυροσβέστες, δηλώσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, Θανάσης Ψαρόπουλος. Κατήγγειλε επίσης ότι οι πολλοί εποχικοί πυροσβέστες επιχειρούν στις φωτιές με ελιγμένες και παλιές στολές.
1: Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε περισσότερα από 12.000 στρέμματα στην Πάρο βρίσκεται πλέον η διαχείριση των απορριμμάτων στο ΧΙΤΑ, με τις προανακριτικές καταθέσεις να αποκαλύπτουν αντικρουόμενες εκδοχές για το ποιος φέρει την ευθύνη για την εναπόθεσή του στο χώρο που δηλώθηκε φωτιά. Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από τις καταθέσεις, ο εργολάβος που έχει αναλάβει τη διαχείριση του ΧΙΤΑ υποστηρίζει ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σημείο που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν απορρίμματα. Όπως φέρεται να κατέθεσε, στο συγκεκριμένο χώρο είχαν εναποτεθεί από τον Δήμο Πάρου ανακυκλώσιμα υλικά, χαρτιά, κλαδιά και άλλα απορρίμματα τα οποία λειτουργήσαν ως προσάναμα. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Πάρου, ο οποίος κατηγορείται για πυρκαγιά από ενδεχόμενο δόλο λόγω της φερόμενης απόθεσης απορριμμάτων, αρνήθηκε κάθε ευθύνη. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, δεν έχει αρμοδιότητα για τη λειτουργία του ΧΙΤΑ, ούτε υπήρχε συγκεκριμένη οδηγία σχετικά με την εναπόθεση απορριμμάτων στο επίμαχο σημείο.
0: Να πούμε επίσης ότι με τη Μέση Ήρωα αποχαιρετούν σήμερα στο Αγρίνιο τον 27χρονο πυροσβέστη Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι. Ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, θυμίζουμε, έχασε τη ζωή του καθώς πήγαινε σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στο Γήθιο. Ο νεαρός αξιωματικός υπηρετούσε ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γήθιου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11 στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου, τον τόπο καταγωγής του. Το πυροσβεστικό σώμα έχει αναλάβει την τέλεση της κηδείας και αναμένεται να αποδοθούν τιμές ήρωα από άγγιγματα. Τέλος, να πούμε ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Παιδιά, χαμός. Φροντίστε να τηρείτε τέλος πάντων τα μέτρα που συστήνει η πολιτική προστασία, γιατί οι περισσότερες πυρκαγιές δυστυχώς είναι από αμέλεια. Λοιπόν,
1: είναι να μην θυμούνται, ας πούμε, να βάλουν τώρα με 150 χιλιόμετρα την ώρα τον άνεμο να βάλουν να κάνουν μπάρμπεκιου.
0: Ούτε μπάρμπεκιου, ούτε θερμικές εργασίες. Καλά, για τσιγάρα δεν το συζητώ τώρα. Αυτό είναι έγκλημα ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή όχι. Λοιπόν, ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: παίζουμε πολύ ιταλικό τραγούδι τελευταία.
1: Εντάξει, γιατί άρα, γιατί δεν ξέρουμε. Μήπως μας πάει στη Ρώμη ή σε κάποια άλλη ιταλική πόλη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε αυτό το τραγούδι, παιδιά, είναι από το 1987, από τον Ουμπέρτο Τότσι και το Ραφ. Ήταν το τραγούδι, το υποψήφιο της Ιταλίας για τη Eurovision.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Και δεν πήρε, και εκεί δεν κέρδισε. Νομίζω ότι ήταν η χρονιά που κέρδισε η Σελίν Διόν. Νομίζω.
1: Α, το 1987, ναι, νομίζω ναι, τότε ήταν.
0: Νομίζω ήταν
1: Διόν,
0: τότε,
1: ναι,
0: εντάξει. Οπότε εντάξει, για τη Σελίν υποκλεινόμαστε. Αλλά είναι πολύ όμορφο τραγούδι, πάρα πολύ γλυκό. Άνθρωποι της θάλασσας, Gente di Mare. Λοιπόν,
1: να πάμε τώρα.
0: Μα που λέμε Gente di Mare, άνθρωποι της θάλασσας, λοιπόν.
1: Δεν θα είναι και πολύ της θάλασσας, θα είναι οι περισσότεροι λίγο άνθρωποι του λιμανιού. Σε πλήρη εξέλιξη, όπως έχουμε πει, είναι μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος των ταξιδιωτών από το λιμάνι του Πειραιά και όχι μόνο. Ιδιαίτερα η κίνηση είναι αυξημένη από νωρίς το πρωί. Έχουν κατέβει λοιπόν χιλιάδες ταξιδιώτες στο λιμάνι του Πειραιά. Πραγματοποιούνται προς το παρόν τα προγραμματισμένα δρομολόγια, ειδικά του Αργοσαρονικού, με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρωτινο Μύκονο, το οποίο δεν εκτελέστηκε. Αντίθετα, από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο. Μάλιστα, χθες είδαμε και το πλοίο που πήγε, προσπαθούσε στην Άνδρο να δέσει, δεν τα κατάφερε, πήγε στη Τίνο, δεν τα κατάφερε, πήγε στη Μύκονο, δεν τα κατάφερε και επέστρεψε πάλι στο Λαβρίο. Είχαν μια απίστευτη ταλαιπωρία οι ταξιδιώτες, κάπου στις 10 ώρες νομίζω. Ναι, γιατί έσπασε και μια άγκυρα, δηλαδή ήταν πάρα πολύ. Πολύ ωραίο το ταξίδι. Εγώ βασικά δεν θα έμπαινα καθόλου. Δηλαδή δεν υπήρχε. Θα περίμενα να καταλαγιάσουν οι άνεμοι και μετά κατά Τετάρτη και μεσοβδόμαδα.
0: Που τελειώνει η άδεια. Θα πήγαινα. Θα λέγες να φύγεις, μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν. Εντάξει, οι επιβάτες εννοείται που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν την αναχώρησή τους με τις κατατόπους λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες ακυρώσεις.
0: Πάντως για Αργοσαρονικό, έτσι, από Πειραιά φεύγουν κανονικά.
1: Μετάματα. Αυτά που ταξιδεύει.
0: Και εσύ, Αργοσαρονικό, δίπλα είναι η Αίγινα
1: τώρα. Δίπλα, Χριστιανή μου, εγώ όσες φορές έχω πάει Αίγινα και κουνάει πολύ. Δεν
0: μας
1: θέλω,
0: τρελάνει
1: εγώ,
0: τώρα εδώ η Αθηνά.
1: Δεν ξέρω,
0: μας τρελάνει. Εδώ βρε μέχρι με δελφίνια έχει φύγει με δελφίνι και να έχει λίγο μποχωράκι.
1: Πώς δεν έχω φύγει.
0: Που αισθάνεσαι και λίγο εγκλωβισμένος.
1: Γελιοποιήθηκα σε όλο το δελφίνι. Έλεγα τι είναι αυτό τώρα. Εν τω μεταξύ κατεβαίνουμε, να σας πω αυτό παιδιά, να γελάσετε. Κάνει στάση στην Αίγινα και βγαίνουν έξω οι άνθρωποι να φύγουν οι υπόλοιποι και ήταν ένας κύριος του πληρώματος και κάνει το σταυρό του. Και να λέω του θείου μου, κάτι γίνεται για να κάνει το σταυρό του. Και μου λέει, όχι, απλά είναι η εκκλησία και κάνει το σταυρό του. Να... Ξέρεις, η εκκλησία είναι μεγάλη. Τι είναι ο Ευαγγελισμός, δεν θυμάμαι η Ευαγγελίστρια. Εντάξει, του τρελού σου λέω.
0: Είμαι η χαρά
1: του δελφινιού, του υπτάμενου.
0: Άστο, εσύ ο δικός να πηγαίνεις καλύτερα.
1: Ναι, ο δικός. Όταν γίνουν οι γέφυρες.
0: Όταν γίνουν οι γέφυρες, μάλιστα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά που πάμε, πάμε σε ένα τραγούδι. Θα ακούσουμε Μελίνα Ασλανίδο, νομίζω.
1: Μακεδόνας.
0: Το ταιριάζει. Μη μου λες αντίο. Για τους αντιούχους που προς το παρόν περιμένουν στο λιμάνι, στα λιμάνια.

0: Εδώ είμαστε. Καναλή 1-90,4. Αθήνα Δαβαρία, Δέσποινα Φίκαρη στα μικρόφωνα. Και προσέξτε τι θα πούμε σήμερα. Τώρα, Αθήνα, έχουμε υποδεχτεί την Κατερίνα Πρίφτη, ναι, η οποία από την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι η οικοδέσποινα της εκπομπής.
1: Θα είναι η μόνιμη πρωινή φωνή.
2: Μόνιμη, όπα λίγο.
1: Για μια εβδομάδα, παιδί μου.
0: Για μια εβδομάδα θα κάνει εκείνη την εκπομπή 10 με 12, λοιπόν. Θα σας υποδέχεται, θα σας βάζει ωραίες μουσικές, θα σας λέει για την επικαιρότητα, θα σχολιάζει διάφορα.
1: Θα βάζει ωραίες μουσικές επιλογές.
0: Τι μουσικές θα βάζεις, θα κινηθείς στο ίδιο πνεύμα με εμάς?
1: Όχι.
2: Όχι, δεν μ' αρέσει. Έτσι.
0: Ναι,
1: πρέπει να σου λείπει. Ναι.
2: Απλά το ταιριάζει εσάς, κατάλαβες. Ναι. Σου να ταιριάζει κάτι άλλο.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Εκπομπή κάνουμε για να ακούει. Ακούει και ο κόσμος.
2: Ναι, περίμενα. Όταν καθόμασταν προχθές, ας πούμε, και συζητάγαμε για τραγούδια. Είχαμε, ρε παιδί μου, και λέγαμε «Α, βάλε αυτό, όχι, μην, ναι, μου αρέσει
0: σωστό,
2: αυτό, δηλαδή,
0: σωστό».
2: Αυτό, δηλαδή,
0: εννοείται ότι είναι,
2: πω, και
0: προσωπική,
2: ναι,
0: επιλογή,
2: και
0: εννοείται.
2: Οπότε, και επειδή έχω άχτη τώρα, γιατί κάποια αιτήματά μου δεν περάσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, Κατερίνα, μα έτσι είναι η ζωή είναι άδικη.
0: Ναι, θα δώσεις όλα από εβδομάδα.
2: Θα παρουγείω την εκδίκηση μου την άλλη εβδομάδα.
0: Λοιπόν, προς το παρόν όμως, κάνει μια guest εμφάνιση σήμερα εδώ.
2: Κάθε μέρα εδώ με έχετε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ ότι από τη προσεχή Δευτέρα θα είσαι, θα κατοικοεδρεύεις εδώ. Το διωρό σου θα το τρως εδώ πέρα, Αράβο, μπροστά από το μικρόφωνο.
2: Εγώ είμαι, λοιπόν, εδώ κάθε μέρα, ξέρεις. Κάθε καθημερινή.
0: Ξέρω ότι είσαι. Το ξέρω ότι είσαι. Λέμε μέσα στο στούντιο. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχει σοβαρά θέματα να μας πεις. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, έτσι, που αντιμετωπίζει μια μεταναστευτική κρίση. Τη χειρότερη των τελευταίων ετών.
2: Σίγουρα
0: πολλοί τη χαρακτηρίζουν έτσι.
2: Σίγουρα είναι η χειρότερη από το 2021. Δηλαδή, έτσι έχουμε ξαναδεί αυτές τις σκηνές το 2021. Στον ισπανικό θύλακα που έχουμε στα παράλια της Βόρειας Αφρικής, στη Θέουτα, είχαμε περισσότερους από 1.500 ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από το Μαρόκο. Η μαζικότερη, όπως είπαμε, το 2021 εισρωή, η οποία σημειώθηκε χθες. Υπάρχουν πάρα πολλά fake news τα οποία είχαν κυκλοφορήσει τις προηγούμενες ημέρες και

0: ανέφεραν ότι, ότι πρόκειται να ανοίξουν τα σύνορα μεταξύ Μαρόκου και Θέουτα και ότι στη συνέχεια θα μπορούσαν απρόσκοπτα να φτάσουν οι μετανάστες στην Ισπανία και να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή. Αυτά τα fake news διακινήθηκαν και στα social media αλλά και σε συγκεκριμένους λογαριασμούς όπως είναι το WhatsApp ή άλλοι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για την αποστολή άμεσων μηνυμάτων όπως είναι για παράδειγμα και το Telegram. Πάρα πολλοί όπως φαίνεται πίστηκαν και είδαμε αυτές τις ορδές πραγματικά κυρίως νεαρών και εφήβων ανδρών να προσπαθούν με κάθε τρόπο είτε πηδώντας τα σειρματοπλέγματα είτε κολυμπώντας κάνοντας το κύκλο δηλαδή του φράχτη που υπάρχει από το Μαρόκο προς την πλευρά της Θέουτα να εισραίουν στον Ισπανικό θύλακα. Πάρα πολλοί από αυτούς θα πρέπει να πούμε ότι έφτασαν σε άθλια κατάσταση, ειδικά αυτοί που επέλεξαν να ακολουθήσουν ας πούμε, τη θαλάσσια οδό κολυμπώντας, γιατί είναι μια πολύ βραχώδης περιοχή. Οι περισσότεροι έφτασαν με πολύ σοβαρά τραύματα, άλλοι στο κεφάλι, στα χέρια, στα πόδια, με πατούσες ματωμένες σε πολλές περιπτώσεις. Ήταν τέτοια η κατάσταση, θα πρέπει να πούμε επίσης, που οι αρχές δεν μπορούσαν καν να μπουν στη διαδικασία να κάνουν κάποιο screening ή να συλλάβουν άτομα ή να προσπαθήσουν να περιορίσουν το πρώτο
1: με
0: και το
1: τίποτα,
0: βασικό.
1: Αυτές οι ορδές δεν μπορούσες να τις σταματήσεις.
0: Το πρώτο και το βασικό ήταν η περίθαλψη των ανθρώπων, έτσι. Βέβαια, σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση η πολιτοφυλακή στην περιοχή, γι' αυτό και αποφασίστηκε από την Ισπανική κυβέρνηση να αποσταλεί στρατός, προκειμένου να μπορέσει κάπως να ελεγχθεί η κατάσταση και να μην υπάρξει ένα δεύτερο κύμα.
1: Υπάρχουν
0: 18 νεκροί. Νομίζω πως το ανέφερες, συγγνώμη, εσύ.
1: Όχι,
0: ναι, στην εισαγωγή, συγγνώμη, είναι δική μου παράληψη. Έχουμε επίσης τον δήμαρχο της πόλης στη Θέουτα να δηλώνει ότι αυτή τη στιγμή το κέντρο φιλοξενίας μεταναστών δεν έχει τη δυνατότητα ξαφνικά να μπορέσει να πάρει, να αναλάβει δηλαδή άλλα 1500 άτομα σε καμία περίπτωση. Οπότε αναμένεται να δημιουργηθούν κάποιες πρόχειρες δομές, γι' αυτό αποστέλλεται ουσιαστικά και ο στρατός, ο οποίος έχει τη δυνατότητα, ξέρεις, και υλικοτεχνικές υποδομές για να στήσει πολύ γρήγορα κάποιους χώρους κράτησης, φιλοξενίας, δεν ξέρω τώρα και εγώ πώς να το χαρακτηρίσω. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και μία σκόντρα η οποία έχει ξεκινήσει μεταξύ της Ισπανίας και της Ιταλίας. Βγήκε η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, χαρακτήριξε απαράδεκτες τις εικόνες τις οποίες είδαμε και επίσης υποστήριξε ότι θα προχωρήσει σε αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν σε ό,τι αφορά την ελεύθερη μετακίνηση από την Ισπανία προς την Ιταλία. Άμεση αντίδραση από την Ισπανική κυβέρνηση, η οποία έκανε λόγο για πραγματικά χαρακτήριστες δηλώσεις από μια φίλη ευρωπαϊκή χώρα εταίρο, η οποία θα έπρεπε ουσιαστικά, επειδή το έχει ζήσει και η ίδια βέβαια, έτσι,
1: ναι,
0: με τη Λαμπεντούζα όπως θυμάστε. Η Ισπανία δεν πήρε μια απόφαση να σταματήσει η ελεύθερη μετακίνηση από την Ιταλία στην Ισπανία, όπως και καμία άλλη χώρα δεν πήρε ανάλογη απόφαση.
1: Η Ισπανία δεν είχε μελόνι.
0: Ναι, η Ισπανία δεν είχε μελόνι, ακριβώς. Δεν είχε μια πολιτικό η οποία κινείται έτσι στο πλαίσιο του λαϊκισμού και της ακροδεξιάς που είναι η κυρία Μελόνι και παίζει πολύ με το μεταναστευτικό. Το θέμα βέβαια είναι ότι επίσης κατηγορείται στην Ιταλία ο κύριος Σάντσεφ ότι είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά άνοιξε την πόρτα για αυτό το κύμα μεγάλης μεταναστευτικής ροής μετά από την απόφαση που πήρε για την νομιμοποίηση 500.000 μεταναστών οι οποίοι ζούσαν και εργάζονταν χρόνια στην Ισπανία. Εδώ όμως, για να μην τα αφήνουμε τα πράγματα έτσι να αιωρούνται, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα. Είναι άλλο πράγμα να έχεις κάποιους μετανάστες οι οποίοι ζουν πάρα πολλά χρόνια στη χώρα, συνεισφέρουν με την εργασία τους σε αυτή τη χώρα και να τους αφήνεις για δεκαετίες ολόκληρες να ζουν σε ένα γκρίζο καθεστώς. Κανονικά, νομίζω πως μια χώρα η οποία σέβεται τον εαυτό της, όταν έχει αποφασίσει αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίζουν να μένουν σε αυτή τη χώρα, δεν μπορεί να τους κρατά σε αυτό το περιθώριο. Δημιουργούνται και άλλου είδους προβλήματα μετά. Είναι άλλο πράγμα λοιπόν να γίνεται μια νομιμοποίηση μεταναστών με πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες όπως έγινε. Τώρα, εάν αυτό περνάει το μήνυμα σε κάποιους ή κάποιοι οι δουλέμποροι εκμεταλλεύονται αυτό το μήνυμα για να πείσουν οι ανθρώπους για να βγάλουν λεφτά, να πάνε όλοι στην Ισπανία, είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Ναι,
0: έτσι, θα πρέπει να το διαχωρίσουμε.
1: Εντάξει, το έχουμε ζήσει και εμείς στο πετσί μας, έτσι, η Ελλάδα, το μεταναστευτικό, τις ροές, τα fake news,
0: όλο αυτό το πακέτο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε στον αγαπημένο μας τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Έκανε και κάτι καλό. Τι να πω.
0: Ξέρω.
1: Όχι, έχουμε μία. Χαρακτηρίζεται ως ιστορική συμφωνία.
0: Όχι,
1: έτσι,
0: δεν χαρακτηρίζεται.
1: Είναι.
0: Χαρακτηρίζει.
1: Α, τη χαρακτηρίζει ο ίδιος.
0: Μισόλεπτο.
1: Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει.
0: Ναι, τη χαρακτηρίζει ο ίδιος. Και ο Λευκός Οίκος, μία ιστορική συμφωνία.
1: Για πες.
0: Η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της Παλαιστινικής οργάνωσης της Χαμάς και άλλων και αντίστοιχων οργανώσεων έλοπων στην Λωρίδα της Γάζας. Υποστηρίζει ότι υπάρχει μια ευρεία συνένεση. Γνωρίζουμε ότι οι αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν δηλώσει ότι έχουν συμφωνήσει στο μεγαλύτερο μέρος αυτών που έχουν προταθεί, με κάποιες μικρές αλλαγές οι οποίες έχουν ζητήσει να γίνουν. Και υποστηρίζει επίσης ο κύριος Τραμπ ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία του εφοπλισμού, θα ακολουθήσει και η απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή της Λωρίδας της Γάζας. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ ουσιαστικά κατέχει περίπου το 60% του Παλαιστινιακού θύλακα. Και υποτίθεται ότι ούτως ή άλλως έχει ήδη ξεκινήσει μια μεταβίβαση, θα μπορούσαμε να πούμε, αρμοδιοτήτων και εξουσιών από την κυβέρνηση που είχαμε της Χαμάς σε μια ειδική επιτροπή, η οποία θα αναλάβει να ασχολείται με τα καθημερινά, τέλος πάντων, θέματα των κατοίκων της Γάζας. Αυτό το οποίο κατά πρώτον είναι σημαντικό είναι ότι ακόμα μέχρι στιγμής δεν έχουμε μια επίσημη ανακοίνωση από τη Χαμάς. Κατά πρώτον. Επίσημη
1: τίποτα.
0: Ανακοίνωση από τη Χαμάς δεν υπάρχει. Έχουμε πληροφορίες από αξιωματούχους της Χαμάς σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως είναι το Reuters, το Associated Press κτλ. Off the record όμως, έτσι. Ακόμα πιο σημαντικό, δεν έχουμε ανακοίνωση από το Ισραήλ ότι έχει γίνει αποδεκτή αυτή η συμφωνία και όντως προχωράει κτλ. Τρίτο και εξίσου σημαντικό, σαφώς και το παρατηρούν πολλοί αναλυτές και έχουν δίκιο, είναι λίγο περίεργο αυτό που ανακοίνωσε ο κ. Τραμπ. Δηλαδή, θα παραδώσουν όλα τα όπλα τους, όλα τα όπλα της Χαμάς, πριν αρχίσει η απόσυρση Ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή. Δηλαδή, τι εγγυήσεις, θέλω να πω, θα έχει η Χαμάς ότι θα γίνει κάτι τέτοιο και πώς μπορεί να εμπιστευτεί πραγματικά τον κύριο Τραμπ και στο τέλος και το Ισραήλ, έτσι.
1: Ναι.
0: Προφανώς ότι εάν παραδώσει όλα τα όπλα, ότι δεν θα παραμείνει ο Ισραηλινός στρατός στην Λωρίδα της Γάζας. Έτσι, δηλαδή αυτά είναι λίγο κάποια σημεία τα οποία δεν τα διευκρίνησε πιθανότητα ηθελημένα ο κύριος Τραμπ, οπότε νομίζω θα πρέπει πριν χαρακτηριστεί μια ιστορική συμφωνία
1: να περιμένουμε λίγο,
0: να δούμε τι θα πει η Χαμάς, τι θα πει το Ισραήλ, αν θα εφαρμοστεί, πώς θα εφαρμοστεί.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά να βγάλουμε
1: εδώ θα είσαι τη Δευτέρα να τα
0: λες. Ναι. Καλά, αυτό δεν θα αποδειχθεί τη Δευτέρα, θα χρειαστεί
1: και την Τρίτη, την Τετάρτη.
2: Πάντως εδώ η κυρία Βασιλική, η οποία μας στέλνει κάθε μέρα μήνυμα και την ευχαριστούμε πολύ. Λέει, θέλω να πω για το κανάλι του Πειραιά, οι γυναίκες που έχει είναι ότι καλύτερο, το ακούω 30 χρόνια και θα ακούμε και την Κατερίνα μόνο να έχουμε υγεία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε κυρία Βασιλική. Λοιπόν, και η Κατερίνα μας θα κλείσει με...
0: Νόμιζα πως θέλεις να με διώξεις.
1: Δεν θέλω να σε διώξω, κάτσε εδώ. Γιώρης, εγώ θέλω να φύγω. Εσύ κάτσε.
0: Λοιπόν, και θα κλείσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στο Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά πρώτον έχουμε το Πακιστάν, το οποίο θυμάστε είχε αναλάβει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των δύο πλευρών, το οποίο ανακοίνωσε ότι επιβεβαιώνει μάλλον ότι θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις αυτές τις ημέρες μεταξύ των δύο πλευρών. Οι επαφές, όπως αναφέρεται, θα επικεντρώνονται κυρίως στο θέμα των στενών του Ορμούς, που είναι το πρώτο και το βασικό αυτή τη στιγμή, γιατί πάλι γνωρίζουμε ότι έχουν κλείσει σε μεγάλο μέρος τα στενά. Η πρόταση του Ομάν προς το Ιράν για συνδιαχείριση ουσιαστικά δεν έχει βρει πρόσφορο έδαφος και συνεχίζουν βέβαια να υπάρχουν και τα γνωστά προβλήματα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Εδώ θα ήθελα να κάνουμε και μια παρένθεση και να πω ότι ανησυχεί πάρα πολύ τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα το περιστατικό που είχαμε με ντρόν το οποίο χτύπησε τάνκερ σε λιμάνι στην Αίγυπτο.
1: Στην
0: Ταμιέτα. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις σε εξειδικευμένα site για θέματα παγκόσμιας οικονομίας και διεθνούς ναυτιλίας. Επειδή ανησυχούν, γιατί θα πρέπει να θυμίσουμε εδώ ότι έχουμε το πρόβλημα στα στενά του Ορμούς, έχουμε το θέμα του αποκλεισμού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, έχουμε γενικότερα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και στη Βόρεια Θάλασσα λόγω Ρωσίας, Ουκρανίας κτλ. Αν προκύψει. Έχουμε το θέμα του Παναμά με τον κύριο Τραμπ.
1: Άμα συνεχίσεις, μόνο στο Σαρονικό δεν θα έχουμε πρόβλημα.
0: Λοιπόν,
1: και εκεί έχουμε πρόβλημα.
0: Τώρα...
1: Με τους ανέμους, με τα μπουφό.
0: Αν προκύψει κάποιο θέμα ασφάλειας, έστω ασφάλειας, και στα στενά του Σουέζ, στη Γεώργια του Σουέζ, αντιλαμβάνεστε ότι τα λαυλοσύμφωνα και τα ασφάλιστρα στα πλοία θα φτάσουν σε τέτοιο επίπεδο που ακόμη και αν υπάρχει διέλευση, το κόστος θα είναι τόσο υψηλό που δεν ξέρω τι θα γίνει το χειμώνα.
1: Διάβαζα πριν κάποιες μέρες ότι μια μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, όχι ελληνική, έδινε στο πλήρωμα 6 μισθούς παραπάνω. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ναι, τα 1000 γινόντουσαν 6.000 ευρώ το μήνα για να δεχτούν, να περάσουν, να προσπαθήσουν να περάσουν από τα στενά του Ορμούς, παιδιά.
0: Ναι, γιατί κατά πρώτον είναι ο κίνδυνος ζωής.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, κατά δεύτερον, ακόμα και αν κάποιος είναι πάρα πολύ ψωκίνδυνος και πει ότι εντάξει, θα το ρισκάρω, υπάρχει πιθανότητα να αποκλειστείς για μήνες εκεί.
1: Βέβαια,
0: δηλαδή να είναι καθυλωμένο το πλοίο,
2: ναι,
0: για μήνες.
2: Ναι,
0: δηλαδή αν τη δώσει την εντολή ο πλοιοκτήτης ότι ναι, οκ, okay, θεωρούμε ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες, περάστε,
1: ναι,
0: μπορεί να μείνει για μήνες εκεί.
1: Ναι, ναι. Πάντως το πετρέλαιο έπεσε λίγο
0: το
1: σήμερα.
0: Το πετρέλαιο έπεσε, είναι εξαιτίας του τάκου που σας έλεγα εχθές.
1: Να το τάκο.
0: Ναι. Λοιπόν, και επειδή είχαμε και αυτή την. Το είχα κρατήσει, αλλά δεν ήξερα να προλάβω. Θα μου επιτρέψει όμως ένα λεπτό.
1: Θα σου επιτρέψω.
0: Ένα.
1: Έλα,
0: λοιπόν,
1: ένα.
0: Επειδή είχαμε και αυτό το μήνυμα από την ακροάτρια για τις γυναίκες του σταθμού.
1: Παρακαλώ.
0: Να πούμε ότι οι γυναίκες διαπρέπουν και σε άλλα επίπεδα, όχι μόνο στο κανάλι 1.
1: Έτσι, για πες.
0: Λοιπόν, γιατί είχαμε την πρώτη άπτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΕΕ για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα.
1: Μην μου πεις ότι.
0: Και εδώ έχω να σας πω ότι έχουμε δύο γυναίκες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι οι επικρατέστερες. Ναι, είναι οι επικρατέστερες υποψήφιες.
1: Ναι.
0: Πρόκειται για τη Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, η οποία είναι από την Κώστα Ρίκα, και την Καρολίν Ροντρίγκες Μπρικέτ, η οποία είναι από τη Γουιάννα. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που διέρευσαν, φαίνεται ότι είναι τα δύο πρόσωπα τα οποία συγκεντρώνουν αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη στήριξη.
1: Μπράβο.
0: Άξιζε τα λεπτά που πήρα.
1: Άξιζε και με το παραπάνω και φεύγει πανηγυρικά με χειροκρότημα. Από Δευτέρα, ραντεβού 10 η ώρα. Στην κυρία Βασιλική, και να μην ξεχάσετε, πιστοί φίλες και φίλοι, από Δευτέρα η Κατερίνα Πρίφτη θα είναι εδώ στο ραδιοθάλαμο του καναλιού 1. Oh.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε ξηρονομή και Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, τα Φίχτια Αργολίδας και το Φλόκα Χαΐας, τα Πύρινα Μέτωπα. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Κρήτη και ακόμη 6 περιφέρειες. Σε ισχύ απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο λόγω θύελλωδων ανέμων, κανονικά τα δρομολόγια από Πειραιά. Επεισόδια και φωτιές στις φυλακές Κορυδαλλού, εξέγερση Κούρδων για την έκδοση κρατούμενου στην Τουρκία. Αυξάνεται στις 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, με αναδρομική ισχύ από την αρχή του έτους στο μέτρο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Με το Χάρη Δούκα συναντάται αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο τα εν εξελίξει μεγάλα έργα υποδομής. Τουλάχιστον 18 πρόσφυγες και μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στον Ισπανικό φύλακα Θέουτα. Ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων για την ενίσχυση της ασφάλειας. Αποφάσισε η κυβέρνηση Σάντσεθ, κλείσιμο σύνορων εξετάζει η Ιταλία. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι ως 8 μποφόρ και θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς.

0: Επιστρέψαμε στο κανάλι 1, στους 90,4, στα μικρόφωνα Δέσποινα Φίκαρη, Αθηνά Δαβαρία, στη ρύθμιση του ήχου Κατερίνα Κοκαλίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Θάνος Καλοδούκας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber 6951-904-904, μέσω email studio@kanali1.gr και στα τηλέφωνα 210-42-24-441 έως και 6.
1: Να κάνουμε, Αθηνά, ένα μικρό follow-up για τις φωτιές, γιατί στη Βιωτία η φωτιά έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Είχαμε μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκενώσεις σε 4 περιοχές, ενώ έχουμε και νέα πυρκαγιά στην Αργολίδα, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Ναι, και εντωμεταξύ μένεται και η φωτιά στο Ρέθυμνο, έτσι.
0: Και βλέπουμε τώρα πλάνα και στο Earth News, Δέσποινα, που δείχνει τη φωτιά.
1: Στο φίχτη Αργολίδας,
0: Και η άνεμη πόσο δυνατή είναι. Μάλιστα, τι να πω. Τώρα, επεισόδια με φωτιές εκτυλίσσονται και στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από εξέγερση Κούρδων κρατουμένων. Τόσο εντός όσο και εκτός των φυλακών είναι μεγάλη κινητοποίηση της ελληνικής αστυνομίας και των σοφρονιστικών, ενώ επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η φωτιά ξεκίνησε στη πτέρυγα 5 των φυλακών. Αφορμή ήταν το γεγονός ότι ένας κρατούμενος Τούρκος υπήκος επρόκειτο σήμερα να μεταφερθεί στο αεροδρόμιο για να εκδοθεί στη Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν αστυνομικοί του τμήματος μεταγωγών έφτασαν στις φυλακές για να τον παραλάβουν, αυτός αντέδρασε και Κούρδοι συγκρατούμενοι του έβαλαν φωτιά στην πτέρυγα προς συμπαράστασή του.
1: Τώρα να πούμε ότι κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία αυξάνεται από 25 σε 30 έτη η ελάχιστη διάρκεια πραγματικής έκτησης ποινής που απαιτείται για την υποώρο απόλυση καταδικασμένων σε περισσότερες από μία ποινές ισόβιας κάθειρξης. Την νομοθετική πρωτοβουλία αυτή είχε προαναγγείλει ο Γιώργος Φλωρίδης μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η προσωρινή αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Τότε ο Υπουργός είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης του ορίου πραγματικής έκτησης για τους πολυισοβήτες από τα 25 σε 30 χρόνια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Mm-hmm. Παιδιά, δεν προλαβαίνουμε. Είναι πραγματικά έναν πύρινο εφιάλτη σήμερα η χώρα. Έχουμε και άλλη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μάραθο Ευρυτανίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10.30 για την κατάσταση της. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν ένα ελικόπτερο, ενώ στην δρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγράφων.
1: Εντάξει, πολύ πράγμα. Αύριο και Σάββατο, είπαν οι μετεωρολόγοι, θα έχουμε αυξημένους ανέμους. Ναι. Είναι ένα ακόμα 24ωρο και παραπάνω.
0: Δύσκολο, πολύ δύσκολο.
1: Λοιπόν. Ας ευχηθούμε να μην έχουμε συνεχώς καινούργιες φωτιές. Mm. Τώρα να πούμε ότι ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ σε νομοτεχνικές βελτιώσεις. Προχώρησε ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου. Όπως είπε, έγιναν δεκτά αιτήματα των Δήμων και μπήκαν ασφαλιστικές δικλείδες για τη δίκαιη αποτίμηση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων στους οργανισμούς ίδρυυσης. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα ασφαλές, προσιτό και ποιοτικό νερό για όλους, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο, τόνισε ο κ. Παπασταύρου. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας εμπορευματοποίηση και κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης του νερού. Η σημερινή διαδικασία στην Ολομέλεια προβλέπεται μαραθώνια, με το Πασόκ να έχει καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των επίμαχων άρθρων του νομοσχεδίου, καθώς και ένσταση αντισυνταγματικότητας.
0: Τώρα, να πούμε ότι την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα tips, στα φιλοδορήματα, από τα 300 ευρώ το μήνα στα 500 ευρώ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο TikTok ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, από τα 300, όπως είπαμε, στα 500 για αυτούς που εργάζονται 12 μήνες το χρόνο, ποσό που αντιστοιχεί σε 6.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Αν όμως κάποιος δουλεύει σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται σε ετήσια βάση. Να ακούσουμε το βίντεο, τι είπε στο βίντεο στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Αν δουλεύει σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα, σας κάνω. Θυμάστε ότι πριν από 2 χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 400 ευρώ το μήνα στα τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Μετά το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα tips από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ. Πρακτικά υπέρ του κρασιάζει. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος-1ου του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Και προσπαθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο κανάλι 1, στους 90,4. Να πούμε έτσι κάποια χρηστικά, Δέσποινα.
1: Να πούμε.
0: Λίγη σήμερα Παρασκευή, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-26, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς τάξης NET. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019, καθώς από 41,7 εκατομμύρια ευρώ έχουν διαμορφωθεί φέτος στα 90 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας νέων φοιτητικών κατοικιών με στόχο την προσθήκη 8.600 νέων κλινών σε πανεπιστημιακές εστίες σε ολόκληρη τη χώρα, ενισχύοντας έτσι τις διαθέσιμες επιλογές στέγασης για τους φοιτητές. Αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό για τις οικογένειες που περνάνε τα παιδιά τους σε διαφορετική πόλη από ό,τι μένουν. Βέβαια. Δεν είναι μεγάλο βοήθημα.
1: Αλλά φαντάζομαι ότι οι οικογένειες που πραγματικά έχουν ανάγκη από την πρώτη μέρα που άνοιξε η.
0: Θα το έχουν κάνει.
1: Θα το έχουν κάνει. Φαντάζομαι, βέβαια. Καλά, εντάξει.
0: Ελλάδα είμαστε. Ναι, το ξέρει τη τελευταία στιγμή.
1: Είμαστε τη τελευταία στιγμή. Λοιπόν, εγώ τι θα σας πω, ότι οριστικό τέλος μπαίνει από την 1η Οκτωβρίου στη πληρωμή των ενοικίων με μετρητά και θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος. Η εφαρμογή της ρύθμισης μου είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 1η Απριλίου, αλλά το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε εξάμηνη παράταση ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές που είχαν να κάνουν και με το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ που λέμε, της ΑΑΔΕ. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, λοιπόν, δεν θα δοθεί νέα παράταση και έτσι από την 1η Οκτωβρίου κάθε καταβολή μισθώματος θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος, είτε με μεταφορά χρημάτων μέσω e-banking, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε μέσω πάγιας εντολής. Σχετικά με τις περιπτώσεις που δεν συμμορφώνονται με τον νόμο, για τους ιδιοκτήτες προβλέπεται απώλεια φορολογικών ευεργετημάτων, όπως της έκπτωσης 5% επί των εισοδημάτων από μισθώματα, εφόσον δεν αποδεικνύεται ότι τα ενίκια καταβλήθηκαν μέσω τραπεζικού συστήματος. Οι δε ενοικιαστές ενδέχεται να χάσουν δικαιώματα που συνδέονται με κρατικές ενισχύσεις ή επιστροφές. Λοιπόν, άρα από την 1η Οκτωβρίου, όσοι τα δίνατε μετρητά, εντάξει, φαντάζομαι ότι θα. Όχι, δεν είναι λίγοι. Είναι πάρα πολλοί. Και είναι και αυτό πάλι μια προσπάθεια έτσι για να παταχθεί το μαύρο χρήμα κτλ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
2: Παπαρίζου, Έλενα.
1: Έλενα Παπαρίζου, μια χαρά.

0: πολύς λόγος. Τι θέλεις να πεις?
1: Αυτό που θες να πεις, γιατί αυτό το συζητούσαμε θέλω, και εκτός ότι πολύ γρήγορα έτσι λίγο να μιλήσουμε για αυτό.
0: Πολύς λόγος έχει γίνει για τα έξυπνα γυαλιά που φορούσε ο Άδωνης Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του σε Λίμνο και Λέρο. Ο Υπουργός Υγείας εθεάθη με τα γυαλιά της Meta 2 της Ray-Ban, τα οποία έχουν ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, δυνατότητα βιντεοκλήσεων αλλά και καταγραφής με κάμερα όσων βλέπει ο χρήστης τους. Ο κ. Γεωργιάδης απέρριψε τις αιτιάσεις περί παράνομης καταγραφής, τόνισε ότι η συσκευή είναι συμβατή με τον κανονισμό GDPR και διαθέτει φωτεινή ένδειξη εγγραφής. Διευκρίνησε ότι δεν χρησιμοποίησε τη λειτουργία κάμερας κατά τις επισκέψεις του, ενώ χαρακτήρισε υποκριτική την κριτική που δέχεται, συγκρίνοντας τη στάση των επικριτών του με τη χρήση κινητών τηλεφώνων από άλλους πολιτικούς. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να φορά τα γυαλιά, τα οποία αγόρασε νόμιμα έναντι 600 ευρώ, θεωρώντας τα επιπλέον μέσω προσωπικής ασφάλειας.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε τώρα? Κατά πόσο του πάνε, να πούμε αυτό?
0: Κοίτα, του δίνουν έτσι ένα image πιο σοβαρό κάπως. Mm. Λίγο πιο βρετανικό.
1: Ναι, είναι. Έχεις βάλει εκεί πέρα και.
0: Πολλοί τον έχουν συγκρίνει με τον Colin Firth. Επειδή είμαι θαυμάστρια του Colin Firth, σας λέω πως όχι.
1: Κατηγορηματικά όχι. Παντός, εγώ να πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα γυαλιά.
0: Ναι, είναι πολύ.
1: Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα του πηγαίνουν. Δεν θα πω ότι είναι άσχημος ο Άδωνης με αυτά. Εντάξει. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, δηλαδή θα ψινόμουν πάρα πολύ να τα πάρω.
0: Πάντως για γυαλιά ηλίου δεν είναι λίγο ανοιχτόχρωμα?
1: Τώρα όταν έχει όλα τα άλλα, εσύ Αθηνά, τι σε νοιάζει τώρα για το...
0: Είδες τι είπε ο Υπουργός, ότι δεν κατέγραφε, γιατί όταν καταγράφει λέει ανάβει κουμπάκι. Ανάβει
1: έχει φωτεινή
0: κάτι,
1: ένδειξη. Ναι. Καλά δεν είναι, μην φανταστείς κανένα φωτορυθμικό.
0: Καλά δεν θα είναι δισκομπάλα, αλλά τέλος πάντων κάτι θα είναι, θα φαίνεται κάτι κόκκινο.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει, εγώ ψήνω.
0: Πώς θα σου φαινόταν όμως τώρα, ρε, εσύ? Αυτό δεν το ξέραμε ότι υπάρχουν τέτοια γυαλιά. Πόσο πίσω έχουμε μείνει?
1: Όχι, δε, όχι, το ξέραμε, Αθηνά.
0: Εγώ
1: το ξέραμε.
0: Δεν το ήξερα, Δέσποινα Φίκαρη, γιατί είμαι αγνή.
1: Η αγνή του λιμανιού.
0: Μπράβο, η αγνή του λιμανιού. Να σου πω. Δηλαδή τώρα μπορεί να πας κάπου και να φοράει κάποιος γυαλιά και αυτός να σε καταγράφει.
1: Γιατί δεν υπάρχουν, δεν υπήρχαν στυλό. Δεν μπορούσε να σε καταγράψει. Τώρα είναι στα γυαλιά, πιο εύκολο.
0: Το ότι τα φοράει ο Υπουργός, θέλω να μου πεις την άποψή σου, πώς σου φαίνεται?
1: Κοίτα να δεις, έχουμε δει και αρχηγό κόμματος που είναι συνέχεια με ένα κινητό στο χέρι και καταγράφει, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό έχει μεγάλη διαφορά?
0: Εντάξει, αφήνει τα χέρια του ελεύθερα.
1: Γιατί λέμε, ας πούμε, στην αστυνομία που είμαστε υπέρ των καμερών, να μου πεις, τάξη τώρα, δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εγώ δεν το βρίσκω κακό, να σου πω την αλήθεια. Κοίταξε, δηλαδή, ούτε παράνομα είναι, ούτε τίποτα.
0: Αρκεί να το ξέρει, βέβαια, και ο κόσμος ότι καταγράφεται εκείνη την ώρα. Γιατί μπορεί κάτι να του πει κάποιος, να μην θέλει να ακούσει, ρε παιδί μου, στο Πανελλήνιο.
1: Ας πρόσεχε.
0: Μπορεί να γυρίζει βίντεο κλιπ ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι δεν προλαβαίνουμε.
0: Όχι.
1: Δεν προλαβαίνουμε για τραγούδι, πάμε κατευθείαν σε διαφημιστικά μηνύματα, Κατερίνα μου, και επιστρέφουμε.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα Από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας, η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Τόλιας Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9, στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tholiasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
9: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
10: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
9: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
11: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Τώρα εμείς γελάμε εδώ, off the record.
1: Μην πεις γιατί γελάμε, σε παρακαλώ.
0: Όχι καλή, δεν θα πω, ναι, αν είναι ποτέ δυνατόν. Απλά τώρα, ναι, άντε, να θες να πεις μια πιο σοβαρή είδηση και να χαχανίζω εγώ συνήθως.
1: Όχι, όχι, δεν θα χαχανίζεις, θα είσαι πάρα πολύ σοβαρή. Θα πούμε για άλλη μια φορά ότι είναι η Αθηνά Δαβαρίακη, Δέσποινα Φίκαρη στα μικρόφωνα, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Κοκαλίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας. Σας ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας. Περιμένουμε κι άλλα για τα επόμενα 22 λεπτά. Μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο στούντιο papakikanali1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-42-24-441 έως και 6.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα πιο σοβαρά, έτσι, πολιτιστικά. Με ένα τραγούδι που απέκτησε ιδιαίτερο συμβολισμό τις τελευταίες ημέρες, άνοιξε το πρόγραμμά του ο Μανώλης Μητσιάς στον χώρο του ναού του Επικούριου Απόλλωνα. Ο σπουδαίος ερμηνευτής ανέβηκε στη σκηνή και επέλεξε να ξεκινήσει τη συναυλία του με τον Γιάννη τον Φωνιά, μια κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη από το κοινό, το οποίο τον αποθέωσε. Η επιλογή ήρθε λίγες ημέρες μετά το περιστατικό στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, όπου ο Μανώλης Μητσιάς δεν είχε ερμηνεύσει το τραγούδι, αλλά απήγγειλε τους 21 στίχους του Κουγκάτσου λόγω εμπλοκής με την άδεια δημόσιας εκτέλεσης.
1: Ναι, με τον γιο του Χατζηδάκη, έτσι, ο οποίος απαγόρευσε, του Γιώργου Χατζηδάκη, ο οποίος απαγόρευσε, σε ποιον τώρα, στο Μητσιά, δεν το σχολιάσαμε καθόλου τις προηγούμενες μέρες, ο οποίος ήταν ο κατεξοχήν αγαπημένος ερμηνευτής του Μάνου Χατζηδάκη. Να πούμε ότι πάρα πολλοί σχολίασαν στιχουργοί, γενικώς μουσική, να το πω έτσι, να το ανοίξω λίγο, σχολίασαν αυτό που έκανε ο Γιώργος Χατζηδάκης, οι περισσότεροι το κατέκριναν και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η Έρη Ρίτσου, η κληρονόμος του σπουδαίου μας Γιάννη Ρίτσου. Άφησε λοιπόν εχμές κατά τη στάση του ξανά, υποστηρίζοντας ότι το έργο ενός δημιουργού δεν αποτελεί πρίκα των κληρονόμων του, αλλά αγαθό που πρέπει να φτάνει στο κοινό. Μιλώντας στα παραπολιτικά, η κυρία Ρίτσου επανέλαβε τη θέση της υπέρ της ελεύθερης πρόσβασης στο έργο των δημιουργών. «Εγώ πιστεύω πως ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ πρίκα. Ο πατέρας μου έγραψε ποίηση επειδή του ήταν ανάγκη και την κοινοποίησε, επειδή ήθελε ο κόσμος να εισπράξει αυτό που εκείνος ένιωθε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επισήμανα επίσης ότι παρότι είναι η νόμιμη κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου του πατέρα της, δεν έχει εμποδίσει ποτέ οποιονδήποτε να το προσεγγίσει καλλιτεχνικά. Είπε μάλιστα ότι ακόμη και αν μια καλλιτεχνική προσέγγιση δεν της αρέσει προσωπικά, δεν θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να την εμποδίσει. Μα άκου τώρα τι είπε, έτσι, ναι, κυρία Ρίτσου.
0: Στο άλλο τι άκρο η γυναίκα, στο θετικό άκρο. Χθες νομίζω έκανε πάλι μια δήλωση ο θετός γιος του Μάνου Χατζηδάκη και είπε ότι τα τραγούδια, λέει, ανήκουν στους δημιουργούς. Ακριβώς, στους δημιουργούς.
1: Μα όλοι το λένε αυτό, ότι ανήκουν στους δημιουργούς. Αυτό όμως που λένε και πάρα πολλοί δημιουργοί είναι ότι οι ερμηνευτές είναι αυτοί που το ταξιδεύουν στον κόσμο αυτό το τραγούδι. Ναι.

0: Ήταν και χρόνια εδώ πέρα μουσική παραγωγός, mm-hmm. η οποία είναι κληρονόμος των έργων του Μανώλη Ρασούλη, mm-hmm. η οποία έλεγε εννοείται ότι είναι νόμιμο δικαίωμά της να επιτρέψει ή να απαγορεύσει κτλ. Αλλά αυτό ακριβώς έδινε, ότι σεβόμαστε και τους ερμηνευτές.
1: Βέβαια.
0: Σεβόμαστε και τους ερμηνευτές.
1: Ειδικά όταν είναι και τόσο σπουδαίοι όσο ο Μανώλης Μητσιάς.
0: Λοιπόν, τώρα κανονικά έπρεπε να βάλουμε ένα Μανώλη Μητσιά, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, μπορεί να ακούσουμε στη συνέχεια να προλάβουμε. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε λίγο πιο ξαναμένες από τα νεύρα μας. Πριν γελάγαμε, τώρα κάτι εδώ πάλι. Τα off the record είπαμε.
1: Ναι, μία μικρή διαφωνία.
0: Όχι μεταξύ μας.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν θα δώσουμε τη συνάδελφο Τέμη χαμπυλωμάτη.

0: Όχι, φυσικά.
1: Δεν θα το πούμε. Που διαβάζει λίγο διαφορετικά, τέλος πάντων, την κίνηση του Γιώργου Χατζηδάκη. Λοιπόν, παρόλα αυτά θα τα αφήσουμε αυτό πίσω μας. Θα την καλημερίσουμε την Τέμη, γιατί είμαστε και ανώτερες ψυχές, πνεύματα.
2: Όχι, μα η δημοσιογραφία οφείλεται, λοιπόν, πρέπει να διαφωνούμε, δεν γίνεται να συμφωνούμε όλοι.
1: Ισχύει και αυτό. Λοιπόν, έχεις ωραία ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα να μας πεις. Καταρχήν να πω, διαβάζω ποια είναι τα τοξικά φύκια στην Ελλάδα και πώς προστατευόμαστε. Πρέπει να ομολογήσω ότι εγώ δεν γνώριζα ότι υπάρχουν τοξικά φύκια. Δεν ξέρω εδώ, το ξέρατε?
0: Εγώ το γνώριζα, ναι.
1: Το γνώριζε.
0: Έχω κάνει Υπουργείο Υγείας.
1: Και το γνώριζε για τα τοξικά φύκια. Εδώ να δώσουμε μια καλή μέρα και στη Σοφία, την Παπα-Νικολάου. Είναι εδώ, την καλή μας, τη γλυκιά μας, τη συνάδελφο. Είναι εδώ, δεν το γνώριζε. Κατερίνα Κοκαλίδου, το ήξερες?
3: Όχι.
1: Ξέρεις τώρα γιατί μιλάμε ή είσαι σε άλλο κόσμο? Ναι.
0: Ορίστε. Αυτό δεν ήταν τοξικό.
1: Αυτό έκανε και επούλωση. Λοιπόν, η Τέμη τα έχει συγκεντρώσει. Ακούστε τώρα με προσοχή να ξέρετε ποια φύκια είναι επικίνδυνα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και συγκεκριμένα είναι τρία είδη. Η κλιματική αλλαγή, λοιπόν, η άνοδος της θερμοκρασίας των θαλασσών αλλά και η θαλάσσια ρύπανση έφεραν τα τοξικά φύκια, κυρίως μικροφύκη και ξενικά είδη μακροφυκών, ακόμα και στα ελληνικά νερά που θεωρούνται από τα πιο καθαρά στην Ευρώπη. Στο στόχαστρο των επιστημόνων, λοιπόν, έχουν μπει πλέον ορισμένα είδη που θεωρούνται απειλή για το οικοσύστημα αλλά και για την ανθρώπινη υγεία. Στην Ελλάδα, αυτά είναι πρώτον τα Ostreops ossata, τα οποία είναι μακροσκοπικά μονοκύτταρα φύκια που έχουν προέλευση από τις τροπικές θάλασσες. Παράγουν μια τοξίνη που μοιάζει πάρα πολύ με την παλιτοξίνη. Η εισπνοή στα γονιδίων του είδους αυτού μέσω του αέρα και που δημιουργεί το θαλάσσιο σπρέι ή η απευθείας επαφή με αυτά μπορεί να προκαλέσει στον άνθρωπο συμπτώματα που μοιάζουν με γρήπη, όπως πυρετό, βήχα, ρινίτιδα, επιπεφικίτιδα και αναπνευστικά προβλήματα. Η έντονη παρουσία τους τον τελευταίο καιρό στην Ιταλία έχει σημάνει συναγερμό, με τις εκεί αρχές να έχουν υψώσει κόκκινες σημαίες και σε ορισμένες περιοχές να έχουν προχωρήσει ακόμα και σε προσωρινές απαγορεύσεις κολύμβησης. Το δεύτερο είδος είναι τα Καλέλ παρασεμόζα, τα οποία είναι πράσινα μακροφύκη, γνωστά έως φύκια φωνιάδες ή θαλάσσιο σταφύλι όπως τα ξέρουμε στην Ελλάδα. Η προέλευσή τους είναι από την Αυστραλία και τα τελευταία χρόνια έχουν εξαπλωθεί στο Ιόνιο και το Αιγαίο. Τα φύκια αυτά δημιουργούν ένα πυκνό χαλί στον βυθό της θάλασσας, εκτοπίζοντας τα ηθαγενή και αυλαβή φύκια όπως είναι η Ποσειδονία. Σε υψηλές συγκεντρώσεις συναντώνται τον τελευταίο καιρό στους κόλπους στις τεριές της. Και τέλος είναι τα τσατονέλα, τα οποία είναι μικροφύκη που προκαλούν μαζικούς θανάτους ψαριών, όπως είχε συμβεί κάποια χρόνια πριν στον Μαλιακό κόλπο. Όλα τα παραπάνω είδη αποτελούν κίνδυνο για τη θηλαστική ζωή και για τον άνθρωπο, καθώς τα ψάρια και οι αχινοί που τρέφονται με τοξικά φύκια συσσωρεύουν τοξίνες, με αποτέλεσμα είτε να πεθαίνουν τα ίδια είτε να γίνονται επικίνδυνα για την ανθρώπινη κατανάλωση. Ας δούμε λοιπόν κάποιες συμβουλές από τους ειδικούς. Οι λουόμενοι καλό είναι να αποφεύγουν το κολύμπι σε θολά νερά, σε νερά με ασυνήθιστο πράσινο ή καφέ χρώμα, με αφρούς ή με έντονη οσμή. Δεύτερον, να αποφεύγουν να κάθονται σε ακτές όταν έχουμε έντονο κυματισμό και πνέουν ισχυροί άνεμοι, κυρίως όταν υπάρχει προειδοποίηση για έξαρση μικροφυκών, καθώς η τοξικότητά τους και η τοξίνη που έχουν αυτά μεταφέρεται με το σπρέι του νερού. Τρίτον, να μην καταναλώνουν αχινούς από ύποπτες περιοχές, καθώς οι αχινείς συσσωρεύουν εύκολα τοξίνες από τα φύκια με τα οποία τρέφονται. Και τέλος, καλό είναι επίσης οι λουόμενοι να πλένονται με καθαρό νερό αμέσως μετά την κολύμβηση και κυρίως αν έχουν έρθει σε επαφή με φύκια.
1: Και αυτά τώρα μου τα λες λίγο πριν πάω διακοπές, έτσι. Και δεν φτάνουν οι μέδουσες, δεν φτάνουν οι λαγκοκέφαλοι, να έχουμε τα τοξικά φύκια, δηλαδή είναι
0: πολύ έλεος. Καλά, σε κίτρινα και καφέ νερά θα μπεις εσύ?
1: Ελπίζω πως όχι.
0: Και εγώ
1: που θα πάω,
0: ελπίζω.
1: Ότι δεν θα έχει κίτρινα
2: και
1: πράσινα.
2: Και δεν και τους καρχαρίες που είναι στα ρίχνα.
1: Τους καρχαρίες, την καρχαρία της Γρυλανδίας που λέγαμε χθες.
2: Όχι, αυτή δεν είναι στην Ελλάδα.
1: Όντως. Λοιπόν, Τέμη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς θα σε αποχαιρετήσουμε σήμερα?
2: Με ένα τραγούδι που θα ήθελα να το αφιερώσω στους Πειραιώτες, γιατί τους αφορά ο στίχος και που είναι πάρα πολύ θαλασσινό και μου φτιάξε τη διάθεση.
1: Ωραία. Ακούμε λοιπόν το Γιακουμί του Μιχάλη Βιολάρη.

0: Τον γύρο του κόσμου του ελληνικού διαδικτύου κάνει είδηση με το Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, Ανάργυρο Μαριόλη, ο οποίος οδήγησε ο ίδιος ασθενοφόρο προκειμένου να βοηθήσει μια γυναίκα τραυματία. Ο κύριος Μαριόλης είχε τιμηθεί το 2021 από τη Γουόνκα ως ο κορυφαίος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο. Να θυμίσουμε, Δέσποινα, ότι ήταν και προσωπικός φίλος του αείμνηστου Νάσου Πουλακίδα, του αρχισυντάκτη μας, όπου για πολλά χρόνια μας θυμούσε με την παρουσία του και στις εκπομπές του καναλιού, αλλά και στα δελτία, τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Ο ίδιος μίλησε σήμερα στην εκπομπή online του Sky, τόνισε ότι δεν έκανα κάτι άλλο από αυτά που έμαθα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχω πάρει άδεια ούτε ρεπό, ούτε το σκέφτηκα ποτέ. Η καθημερινότητά μου είναι ξεκούραση, είπε μιλώντας για την πατρίδα του Τιμάνι, με συγκινητικά λόγια. Σε άλλο σημείο τη συνέντευξη ανέφερε: θα τολμήσω να πω ότι γνωρίζω πολύ λίγους ανθρώπους που μέσα στις σκιές αναζητούν τον ήλιο. Με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο περιέγραψε τη στάση ζωής του. Πάντα ήμουν παράνομος. Στην τέχνη της αντίστασης και της ανυπακοής, πάντα μου άρεσε η μοναξιά. Όπως αποκάλυψε, το Κέντρο Υγείας εξυπηρετεί περίπου 3.500 ασθενείς κάθε μήνα. Και όσον αφορά τις διεθνείς διακρίσεις που έχει λάβει, σχολίασε ότι οι διακρίσεις και τα βραβεία δεν λένε τίποτα. Είναι σαν τις παιδικές ασθένειες. Πρέπει να τις περάσεις για να ανοσοποιηθείς.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω για μία Ελληνίδα που επίσης διαπρέπει στο εξωτερικό. Πρόκειται για την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Τίμπιγκεν στη Γερμανία, Κατερίνα Χαρβάτη, η οποία θα τιμηθεί με ένα από τα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά βραβεία, το Albert Einstein World Award for Science 2026. Το βραβείο απονέμεται από το Παγκόσμιο Πολιτιστικό Συμβούλιο σε αναγνώριση της έρευνάς της στην παλαιοανθρωπολογία, που έχει μεταμορφώσει την κατανόησή μας για την προέλευση του ανθρώπου. Η καθηγήτρια Χαρβάτη είναι πρωτοπόρο στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων, όπως η ψηφιακή ανθρωπολογία και η τρισδιάστατη γεωμετρική μορφολογία, τεχνικές ανάλυσης των απολιθωμάτων που επιτρέπουν την ψηφιακή ανασύσταση σπασμένων ή διαστρεβλωμένων δειγμάτων και κατόπιν την ποσοτικοποίηση, στατιστική ανάλυση και σύγκρισή τους. Οι έρευνές της έχουν φωτίσει μακροχρόνια ερωτήματα σχετικά με την εξέλιξη και τις προσαρμογές των εξαφανισμένων ανθρώπινων ειδών.
0: Έχουμε φτάσει 4 λεπτά πριν τις 12 και πριν θα σε αποχαιρετήσω, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτές τις 3 εβδομάδες που περάσαμε παρέα. Εντάξει.
1: Ήτανε 3, ήτανε 4.
0: 4. Τη μία την έκανες με την Κωνσταντίνα Πετούση. Εγώ σου λέω με τις δικές μας.
1: Τις δικές μας, λέω κι εγώ.
0: 3 ήτανε.
1: Α, 3
0: Θέλω
1: ήταν.
0: Να με πιστέψεις. 3, γιατί την μία εβδομάδα του Ιουλίου
1: έφυγα.
0: Να σε ευχαριστήσω λοιπόν για την άψογη συνεργασία, για το γέλιο που έχουμε ρίξει.
1: Εντάξει,
0: γνωριζόμαστε και 100 χρόνια, θα έλεγα.
1: Βλέπει και τα ίδια πια τέτοια.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Πα,
0: γιατί
1: και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχουμε μουμιοποιηθεί πλέον, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα.
1: Περάσαμε
0: όμορφα ήταν,
1: και
0: ναι.
1: Από τα μηνύματα που παίρνουμε, πιστεύω ότι αυτό φάνηκε και πέρασε καλά και ο κόσμος μαζί μας. Είδες που το λένε και λέμε εμείς ότι είναι. Ξέρεις, πολύ κλισέ, νάτα και τα τραγούδια.
0: Νάτα.
1: Φεύγω δηλαδή ως dancing queen για διακοπές. Δεν θα χορέψω, δεν θα το κάνω αυτό.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
1: Λοιπόν, από την Αθήνα Δαβαρία.
0: Τη Δέσποινα Φίκαρη.
1: Την Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο το Θάνο Καλοδούκα.
1: Και τη Σοφία Παπανικολάου που είναι εδώ και μας κάνει ωραία παρέα την τελευταία ώρα.
0: Να ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαιριού για όσους φύγουν. Όσοι παραμείνουν εδώ, θα κάνουμε εδώ παρεΐτσα στο κανάλι ένα 10 με 12 από Δευτέρα η Κατερίνα Πρίφτη. Αμέσως μετά η αφεντιά μου 10 με 14 Αυγούστου και γενικότερα θα έχουμε έτσι.
1: Να ανοίγετε εσείς το ραδιόφωνο 10 η ώρα, δεν ξέρετε ποιος θα πετύχετε.
0: Έτσι,
1: θα είναι μία έκπληξη από εδώ και στο εξής.
0: Δέσποινα να περάσεις όμορφα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ κι εγώ. Καλή συνέχεια ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όσους φεύγουν να περάσουν όμορφα και να έχουν μία καλή επιστροφή. Να ευχαριστήσω όλους εδώ τους ηχολήπτες που συνεργαστήκαμε μαζί. Και είστε επανειδήν. Mm-hmm.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εκενώθηκαν γαλλικό προξενείο και ΕΒΑ μετά από τηλεφώνημα για εκρηκτικούς μηχανισμούς. Πύρινα μέτωπα σε Βιωτή, Αργολίδα, Αχαΐα, Ευρυτανία και Ρέθυμνο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη και 6 περιφέρειες. Απαγορευτικό από Ραφίνα Λαύριο, κανονικά τα δρομολόγια από Πειραιά. Υποέλεγχο η κατάσταση στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την εξέγερση Κούρδων για έκδοση κρατούμενου στην Τουρκία. Στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο για φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ευρωπαϊκή Προεδρία και έργα υποδομής στην Αθήνα, στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Δούκα. Στη Θέουτα σε μία ημέρα 49.000 Μαροκινοί. Συναγερμό σε Ισπανία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανεμίως 8 μποφόρ και θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
6: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
7: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Πότε και το τρίτο, γιατί θα ακούει ο Βαγγέλης Καλλικοστάτης από τα Μάξη, ο οποίος κάπου πηγαίνει, πέρα δόθε, σε διακοπές είναι. Άλλωστε, και θα λέει ότι χαλάω το γούρι της εκπομπής όταν δεν καλησπερίζω τρεις φορές τους ακροατές μας. Όλους εσάς δηλαδή, που σαν την άλλη πλευρά των Ερτζιανών, εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά. Στο κανάλι 1 και στους 90,4 μεγακύκλους. Μας ακούτε βεβαίως και διαδικτυακώς από το κανάλι 1. .gr και από το live24.gr. Κοντά μου στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές βρίσκονται η Κατερίνα Κοκαλίδου και ο Δημήτρης Μορφέσης. Ο Φάνος Καλοδούκας και ο Γιώργος Καρίδης είναι στην γραμματιακή υποστήριξη. Είναι εντυπωσιακό, έτσι, στρατός από πίσω εντός εισαγωγικών στην υποστήριξη της εκπομπής. Εγώ μόνος εδώ με ένα μικρόφωνο και όλους εσάς από την άλλη πλευρά των Ερτζιανών. Τελευταία μέρα του Ιουλίου. Ωραίο αυτό, οι περισσότεροι ξεκινάτε διακοπές και 1η Αυγούστου, Σάββατο. Οπότε, ό,τι καλύτερο να εκδράμετε έτσι, σε κοντινούς και μακρινούς προορισμούς. Βεβαίως, εμείς εδώ είμαστε κάθε μέρα και θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, από τις 12 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι και μέχρι να ανοίξει το νέο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του σταθμού. Αυτές τις ώρες θα μας ακούτε. Μετά θα επανέλθουμε στην κανονική μας ζώνη. 2:30 με 4 και όταν σήμερα είσαι αθλητική εκπομπή δεν μπορεί να μην δεν ξεκινήσεις με τον χαμό του τεράστιου, του μεγάλου, του σπουδαίου. Δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω, δεν ξέρω πόσες λέξεις θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω για το να χαρακτηρίσω τον Φράνκο Μπαρέζη, τον καπιτάνο, όπως τον χαρακτηρίζει η Μίλαν στην τελευταία ανάρτηση που έκανε πριν από λίγες ώρες για να δημοσιοποιήσει το θάνατο του Φράνκο Μπαρέζη, του ανθρώπου που τουλάχιστον η δικιά μου γενιά τον έζησε καλά, τον έζησε δίπλα στον Πάολο Μαλδίνη, σε αυτό το ακτύπητο δίδυμο των στόπερ της Μίλαν, της μεγάλης Μίλαν, των Champions League. Ένας αμυντικός που νομίζω ότι δίδαξαν μάλλον μαζί με τον Πάολο Μαλδίνη πώς παίζεται η θέση των στόπερ. Ο Φράνκο Μπαρέζη, ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές του Ιταλικού ποδοσφαίρου, ο άνθρωπος ο οποίος δεν έφυγε ποτέ από την Μίλαν, ποτέ δεν άλλαξε φανέλα, μια ζωή, Ρώσο Νέρι. Πριν από ακριβώς 19 λεπτά, επειδή τον παρακολουθώ, ήταν άλλωστε, δεν ήμουν Μίλαν, Νάπολη είμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει τη Μίλαν δεν νομίζω ότι υπήρξε άνθρωπος που να αγαπάει το καλό ποδόσφαιρο και να μην τη συμπάθησε ή να μην δεν συμπάθησε ανθρώπους ή μεγάλες προσωπικότητες, σαν τον Φράνκο Μπαρέζη, τον Πάολο Μαλδίνη. Πριν από 19 λεπτά, λοιπόν, έκανε ανάρτηση ο Πάολο Μαλδίνη γράφοντας χαρακτηριστικά «Σιάο Φράνκο». Κάνω διαβάσεις τη μετάφραση όσο μπορούμε με τα ελάχιστα ιταλικά που ξέρω. «Σήμερα νιώθω την ίδια αίσθηση όπως όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσες να μπεις στο πεδίο δίπλα μας. Πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον καπετάνιο μας? Μου δίδαξες να πολεμάω μέχρι την τελευταία μου ανάσα. Μου δίδαξες τι σημαίνει δέσμευση για τη φανέλα και η αξία του να είσαι αληθινός ηγέτης. Το έκανε με ένα παράδειγμα και κάθε μέρα λίγα λόγια, αλλά πολλές πράξεις, πολλές ενέργειες. Αυτό το δικό μας που λέμε, λίγα λόγια και κάτω με πράξεις. Με προστάτευσες όταν ήμουν παιδί, με καθοδήγησες ως αγόρι και με ενέπνευσες ως άντρας», λέει ο Πάολο Μαλδίνη. «Ήσουν ο πιο δυνατός ποδοσφαιριστής με τον οποίο ποτέ είχα τη τιμή να αγωνιστώ. Μια ζεστή αγκαλιά σε όλη σου την οικογένεια, ειδικά στην σύζυγό σου, τη Μάουρα, και τα παιδιά σου, τον Εντουάρντο και τον Τζιάν Αντρέα. Θα μας λείψεις, κάπετάν, αλλά το φως στα άστρα σου θα συνεχίσει να μας συνοδεύει για πάντα». Αυτό είναι το αντίο του Πάολου Μαλδίνη στον μεγάλο Φράνκο Μπαρέζη. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο φρύνει την απώλεια αυτού του μεγάλου ποδοσφαιριστή, ενός από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που έχει αναδείξει ποτέ η στρογγυλή θεά. Εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν αλλά και της Εθνικής Ιταλίας, έφυγε σε ηλικία 66 ετών, έδωσε γενναία μάχη, όπως έδινε το τελευταίο διάστημα με τον καρκίνο. Είδηση του θανάτου μεταδόθηκε από τα ιταλικά μέσα ενημέρωση, σηματοδοτώντας το τέλος μιας τεράστιας ποδοσφαιρικής διαδρομής.
Ο Φράγκο Μπαρέζη αποτέλεσε το σύμβολο της Μίλαν, καθώς αγωνίστηκε, όπως είπα και στο ξεκίνημα, με τους Ρωσονέρης σε ολόκληρη την επαγγελματική του καριέρα. Με τη φανέλα της Μίλαν έπαιξε 719 επίσημα μάτς. Κατέκτησε 6 πρωταθλήματα Ιταλίας, 3 κύπελλα πρωταθλητριών Champions League, 2 διεπιρωτικά κύπελλα, 3 ευρωπαϊκά Super Cup και 4 Super Cup Ιταλίας. Η αφοσίωση του ήταν τόσο μεγάλη και μοναδική για τη Μίλαν, η οποία έχει αποσύρει τη φανέλα με το ιστορικό νούμερο 6, όταν αποσύρθηκε ο Φράγκο Μπαρέζη από την ενεργό δράση. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Φράγκο Μπαρέζη φόρεσε 81 φορές τη φανέλα της Σκουάντρα Τζούρα και ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο, το Μουντιάλ, του 1982 στην Ισπανία. 12 χρόνια αργότερα οδήγησε ως αρχηγός της Σκουάντρα Τζούρα μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών και βέβαια έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο διεθνές ποδόσφαιρο. Αυτά λοιπόν για τον Φράγκο Μπαρέζη, σε 6 περσέμπρε καπιτάνο, είναι η ανάρτηση, φωτογραφία του Φράγκο Μπαρέζη με το Champions League και λόγια καρδιάς και από την ομάδα της Μίλαν για το αντίο, επαναλαμβάνω, στον μεγάλο, στον σπουδαίο, στον μοναδικό Φράγκο Μπαρέζη. 66 μόλις ετών. Αυτή ήταν η δυσάρεστη είδηση για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026.

Λοιπόν, στα δικά μας εδώ, χθες έλεγα ότι φοβούμουν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και ότι το έργο του Παναθηναϊκού θα ήταν πιο εύκολο απέναντι στην ΠΑΞΗ, η οποία βεβαίως αποδείχθηκε δύσκολο κατάβλητη για το Τριφύλι, που χρειάστηκε ένα γκολ στο τέλος για να μην πάει η υπόθεση πρόκριση στην παράταση. Ένα γκολ το οποίο το αμφισβητούν οι Ούγγροι. Και η αλήθεια είναι ότι αν υπήρχε VAR θα είχαν εξεταστεί και το πρώτο γκολ της Ουγγρικής ομάδας, αλλά και το γκολ του Παναθηναϊκού. Και τα δύο έχουν έτσι υποψία, το πρώτο της ΠΑΞΗ, ένα από τα δύο. Υποψία επιθετικού φάουλ και το γκολ του Τριφυλιού το δεύτερο, η μπάλα έχει βρει στο χέρι του επιθετικού του Παναθηναϊκού πριν σκοράρει. Από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ πολύ πιο εύκολα, και ειδικά ο ΠΑΟΚ καθώς ο φετινός στηρίζεται εξ ολοκλήρου στον Γιάννη Κωνσταντέλια. Τι έχει κάνει λοιπόν ο Λύση, ο Ιταλός coach του ΠΑΟΚ? Χτίζει την ομάδα δίπλα γύρω από τον Κωνσταντέλια. Δείχνει ότι τον πιστεύει τόσο πολύ όσο πράγματος χάρη δεν τον έχει πιστέψει ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός, ο Ιωβάνοβιτς, και εξού αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που αποφάσισε να μην αγωνιστεί τουλάχιστον αυτή την περίοδο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τα χρώματα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου. Και νομίζω ότι το εξαργυρώνει αυτό ο προπονητής του ΠΑΟΚ, καθώς ο Κωνσταντέλιας έχει πάρει, πήρε τουλάχιστον στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια τον ΠΑΟΚ από το χεράκι, τον έχει οδηγήσει στην φάση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου τώρα βέβαια ο δικέφαλος του Βολά θα βρει απέναντί του την Anderlecht. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Τσέσκα 1948, ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά πλέον θα λέει κανείς ότι έχει ασφαλίσει την είσοδό του στα play-offs τουλάχιστον του Conference League. Από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Δεν υπάρχουν κανονάκια. Εάν αποκλείσεις, αποκλείσαι. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο συνεφάκι ευρωπαϊκό το οποίο θα πέσει παραδείγματος χάρη από το Champions League στο Europa League και από το Europa League στο Conference League. Ο Παναθηναϊκός είναι μία και έξω σε όλα του τα παιχνίδια. Εδώ στον Πειραιά συνεχίζονται τα μεταγραφικά σενάρια. Προσθέτονται καθημερινά ονόματα στους φερόμενους στόχους μεταγραφικούς του Ολυμπιακού και δεν είναι και λίγοι, και μάλιστα σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Το τελευταίο όνομα το οποίο το έφερε στο προσκήνιο αργά χθες το βράδυ ο φίλος μου Σπύρος Γκρομιτσάρης στο Sportdog, πρόκειται για τον Σκύρη, τον αρχηγό της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, μουδιαλικός, ξάρι της εθνικής ομάδας της Τινησίας, εδώ και κάμπος ώρες πλέον αναδημοσιεύεται και από όλες τις υπόλοιπες αθλητικές ιστοσελίδες. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως ψάχνει και μιλά με αμυντικά χάφη, με κεντρικούς χάφη, να το πω καλύτερα, οι οποίοι αγωνίζονται σε μεγάλα πρωταθλήματα. Όμως, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, πάμε ξεκινήσουμε να δούμε πώς αποτυπώνεται η αθλητική επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, ξεκινώντας από την εφημερίδα Φως των Σπορ. Έχει φωτογραφία τον Αγίου Πελκαμπή να πανηγυρίζει. Νομίζω ότι είναι το γκολ που είχε βάλει με ψαλιδάκι ο Αγίου Πελκαμπή στο Κόπα Αφρικά από ασίστ του Σαλάχ Εντίν. Αλαλούμ με Σαλάχ Εντίν. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο σημάδι τον Μαροκινό μπακ και κάνει τεράστια προσπάθεια για να τον αποκτήσει. Τι θέλει ο παίχτης, τι δίνουν οι πυριώτες, δεδομένη η συμφωνία με τη Ρώμα. Φωτογραφία πιο μικρή του Γκουστάβο Σαν, γράφοντας ότι είναι και επίσημα παίχτης του Ολυμπιακού με τη μορφή του δανεισμού από την Νότιχαμ. Συγκινημένος που θα έχω την ευκαιρία να παίξω Champions League, δηλώσε ο Πορτογάλος που έπιασε αμέσως δουλειά στον Ρέντι. Πρόβλημα με τα χαφ, ο Εσέ δύσκολο να προλάβει την Αϊμπέγγεν και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναζητεί λύσεις. Στην πόλη για να υπογράψει στη Χάλο Τζολάκη, τεράστια ζήτηση, έχουν φύγει 29.000 εισιτήρια για το μάτς με την Αϊμπέγγεν. Απόσταση ακόμα με River για Ορτέγκα. Στο πάνω μέρος όρθιος με Ραστόντερ, με πολλά αγωνιστικά προβλήματα και ειδικά στην άμυνα και κακές επιλογές στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός κινδύνευσε άμεσα με αποκλεισμό.
Θα αντιμετωπίσει την επόμενη φάση την βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 αριστερά. Τα δύο Ελληνόπουλα του ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντέλιας με τον Ζαφίρη, πανηγυρίζουν. Μάγος ο Κωνσταντέλιας σε εκρηκτική κατάσταση. Ο ηγέτης του ΠΑΟΚ πέτυχε δύο εξαιρετικά γκολ στο 45 και στο 48 στη δεύτερη νίκη της Δυναμό Κιέβου. Επί της Δυναμό Κιέβου 2-0 και ο δικέφαλος του Βορρά πέταξε πανηγυρικά στον τρίτο γύρο του Europa League. Στα υπέρ των Θεσσαλονικίων η βελτίωση στην αμυντική λειτουργία καθώς κράτησαν το 0 στα μετόπισεν. Νέα τριάρα και μέρο ο Άρης, νίκησε 3-1 σε φιλικό τη Μόντσα και τελειώνει τη μεγάλη προσήκη του Ράφα Μιρ από τη Βαλένθια. Φωτογραφία από την άφηξη του Φρανσίσκο. Ήρθα εκεί που ήθελα. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μίλησε για τη νέα σελίδα στην καριέρα του, για τη συνεργασία του με τον Ομπράντοβιτς και τη σχέση του με τους Λεσόρ για Μποσέλε και Φαλ. Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε η απόκτησή του για 3 χρόνια. Ρωμαίος η πρόκληση της ΕΡΕΑ για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Η αυτοκτονία, εθνική φιλία. Το κι αν είναι η είδηση. Λοιπόν, ακούστε. Αν δεν το έχετε πληροφορηθεί, η Εθνική Εφήβων γράφει το φως, αν και προηγήθηκε ακόμα και με 29 πόντους απέναντι στην Ισπανία, κατόρθωσε να χάσει με 66-69 και έμεινε εκτός τετράδας του Ευρωμπάσκετ. Στόχος πλέον η πέμπτη θέση, ώστε να περάσει στο παγκόσμιο Under 19. Προπονητής είναι ο Σκροπολίθας, τον θυμάστε τον Σκροπολίθας, δεν είναι. Βασιλιάς της Σύρο, ο 23χρονος Γκανέζος μεσοεπιθετικός Γκιζ Φάιζελ, που πέρσι αγωνιστήκε στη Λάρισα, θα ενισχύσει την προσπάθεια των Συριανών. Πήγε ήδη και απήλθε. Δεν πρόλαβε καν να ξεκινήσει προετοιμασία στον Χαρναϊκό. Κόουτς Νίκος Παντέλης και παρετήθηκε μαζί του. Έφυγε από το Μενίδη και ο τεχνικός διευθυντής Δημήτρης Μαυρογιάννης και ο γενικός αρχηγός Δημήτρης Τσαμπουρής. Α, και έχει και το θεματάκι του Μπασκετικού Ολυμπιακού, το φως των σπορ. Δεδομένη απάντηση. Ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφή ουσίας και όχι εντυπωσιασμού μετά την απόκτηση του Φρανσίσκο από τον Παναθηναϊκό. Συνεχίζεται να αγωνίζεται, να ακούγεται ο Μπατούμ. Ο Μποθγκάτς σκοπεύει να την κάνει από την Βιλερμπάν. Πιθανό να απασχολήσει και αυτός τους ερυθρόλευκους και η Ντουμπάι αφήνει το World Cup.

Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Έτσι, αφήνουμε και λίγο τη μουσικούλα. Παρασκευή σήμερα. Λοιπόν, κόκκινος πρωταθλητής. Δαγκόνι. Ο 3 ωμέγα. Θαυμαστικό. Άρεσε το Ρυπουλόπουλο με τα πρωτοσέλιδά σου. Για τον Γκουστάβο Σά το γράφει. Ο Γκουστάβο Σά, η φανέλα του Τρίλου, έκανε τα πρώτα κόλπα στο χορτάρι. Παρέτοιμος και αγρεμένος δείχνει ο Σά, με εξαιρετική πρώτη εικόνα στο Ρέντι, έστειλε μήνυμα στον Μέντι Λίμπαρ, γιατί ο Μέντι άφησε εκτός της πρώτης λίστας τον Ορτέγκα. Διαβάσατε χθες στο κανάλι 1.gr, ανοίξω μια παρενθεσούλα, ότι η απόφαση του Χωσέ Λουίς Μέντι Λίμπαρ είναι να πάει κοινολογικό με βασικό τον Πόποβιτς και από πίσω τον Δημήτρη στον Άρα, με δεδομένο ότι ο Ορτέγκα δεν είχε μέχρι τώρα ομάδα, είναι πολύ πιο πίσω σε σχέση με τον Πόποβιτς, τουλάχιστον για τα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγγεν την Τρίτη, στις 9 το πρώτο και μετά από μια εβδομάδα το δεύτερο. Παρεπιπτόντως έχει πάρει και εισιτήρια η Αϊμέγγεν, περίπου 1.300 σαν όγω οι Ολλανδοί, οι οποίοι θα βρεθούν το βράδυ της Τρίτης στο Καραϊσκάκι. Γκουστάβο Σά, είμαι έξυπνος παίκτης, παίζω παντού στο κέντρο. Χρήσμα σε Πόποβιτς, όπως είπαμε, αφήστε με να φύγω. Ξεκάθαρος ο Νταβιντασβίλη στη Σεντετιέν. Παρακολουθεί στενά ο θρύλος. Κληρώνει η Εχάφη, μεγάλη στόχη. Κυναλεκτικές τύπου Ζοργκάρ. Μάχη η Ασαλάχ Εντίν. Ολυμπιακός τα έχει βρει με τη Ρώμα. Κερδίζει χρόνο ο Μαροκινός. Αμόκ, ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει ήδη καλύψει 29.000 θέσεις του Καραϊσκάκη για τη μάχη της Τρίτης. Και μπάσκετ, το ντόμινο που επηρεάζει και τον Γουόκαπ. Πάμε στο πισόφυλλο του πρωταθλητή, που ουσιαστικά είναι το δεύτερο πρωτοσέλιδο, γιατί έχει ως ένθετο την εφημερίδα Γαύρος. Από πίσω λοιπόν, στην τελευταία σελίδα, θορυκτό, ασταμάτητος ο Τζέικ Χέινς. Ποιος είναι ο Τζέικ Χέινς? Κυριαρχικός, ακούστε, ήταν ο νέος αστέρας του Ολυμπιακού, αγωνιζόμενος με την Εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς οδήγησε την ομάδα του στις τέσσερις καλύτερες του VNL. 3-0 την Ιταλία, 3-0 σετ. Είναι ο Αμερικανός διαγώνιος, 21 πόντους, 6 άσους, 4 χαμένα σερβίς, 17 συνολικά, 2 μπλοκ και 9 άμυνες. Είναι ο νέος διαγώνιος του Ολυμπιακού, ο οποίος θα αναλάβει να επαναφέρει έτσι μαζί με τους υπόλοιπους, να αποτελέσει, αν θέλετε, την αιχμή του δώρα τους για την επαναφορά του Ολυμπιακού στην κορυφή της Volley League. Για να το γράφω, ο Νίκος ο Φάλιας, στη σελίδα του, δεν μπορεί να αγοραστεί η χημεία μιας ομάδας. Μάλιστα. Ενδιαφέρον, όπως πάντα, το άρθρο του Νίκου. Παρέλαση για τον Σά, η ουρά ομάδων από Premier League και τα κορυφαία πρωταθλήματα που τον ακολουθούσαν την τελευταία διετία, και η πέμπτη θέση στο Golden Boy της Tuttu Sport το 2024. Και η 17χρονη Μυρτό Καλέμπα υπέγραψε τον Ολυμπιακό διεθνής με τις εθνικές K16, K17 και K19. Ενίσχυσε συγκεκριμένα για την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία πήρε φέτος πανηγυρική άνοδο για την δεύτερη εθνική. Με στόχο του χρόνου, τέτοια εποχή, να ετοιμάζεται η ομάδα, να γίνονται μεταγραφές για τη συμμετοχή στην Α εθνική κατηγορία του ποδοσφαίρου γυναικών της χώρας μας. Με αυτό το μουσικό θέμα πάμε στις 12.30 και θα ακούσετε τι ακούτε, και επανερχόμαστε με τις υπόλοιπες αθλητικές εφημερίδες.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την ΑΕΜΕΚΕΝ με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός ΑΕΜΕΚΕΝ ζωντανά στο κανάλι 1,90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Πάμε παρέα εδώ στο κανάλι 1.94 με τα πρωτοσέλιδα. Εμείς μπροστά από τα... Θυμάστε παλιά πηγαίναμε όταν οι εφημερίδες ήταν στα φόρτε τους, πηγαίναμε μπροστά από το περίπτερο, αγοράζαμε, ας πούμε, ο Αγγιτζής επέμενε, ξέρω εγώ, την αθλητική ηχό, την ώρα για σπόρο, ο Ολυμπιακός γαύρο, πρωταθλητή φως, ο Παναθηναϊκός αθλητική ηχό, ντέρμπι, όταν κυκλοφορούσαν, εντάξει. Και αμέσως μετά βέβαιως το τι ήταν, ήταν η κυλαφρανάγνωση στις υπόλοιπες. Πήγαινες από μια πλευρά του περιπτέρου στην άλλη, δηλαδή. Ήταν και η εποχή που κυκλοφορούσαν και πολλές αθλητικές εφημερίδες, οι πολιτικές. Λοιπόν, μακάρι βέβαια να, αυτές που έχουν απομείνει να στηριχτούν και κυρίως να καταφέρουν να παραμείνουν στα περίπτερα και εσείς να αγοράζετε εφημερίδες, είτε αθλητικές είτε πολιτικές. Τα έχουμε πει άλλο αυτά τα οποία λέμε εμείς, διαφορετική η ανάλυση που θα βρείτε στο site, διαφορετικά αυτά τα οποία θα διαβάσετε στις εφημερίδες. Λοιπόν, πάμε Sport Day. Του βγήκε η ψυχή. Άνευρος και μπερδεμένος ο Παναθηναϊκός βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, αλλά επέστρεψε και στο 85 έλυσε τον Γόρδιο δεσμό. Ήρθε έτοιμος ο Σά στο πάνω μέρος, ανακοινώθηκε επίσημα και έπιασε δουλειά. Κρίσιμες ώρες για Σαλάχ Εντίν, μαροκινός αριστερός μπακ της Ρώμα. Ντέλια, εσύ superstar για την καταπληκτική εμφάνιση του Κώστα Ντέλια στο χθεσινό 2-0 του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό Κιέβου. ΑΕΚ ήρθε λόγω Νίκολιτς. Ο Κροάτης μέσος Μάγερ έπλεξε το εγκόμιο του προπονητή του. Παναθηναϊκός, ο δικός του δρόμος για τον πασχετικό Παναθηναϊκό. Και από εκεί μετά, Μοντσάρης 1-3, νέα νίκη με υποσχέσεις. Ατρόμητος καθάρισε με τσιντάρα 1-0 τον Άρη Λεμεσού. Καλαμάτα να γίνωσε Λιατσικούρα. Ρεβαδιακός παίρνει Ροντρίγκες. Αυτά τα οποία συζητούσαν ούτως ή άλλως και λέγαμε στην χθεσινή μας εκπομπή. Πάμε στην Live Sports. Ραστόντερ, λυτρωτής. Ο Παναθηναϊκός πληγώθηκε ξανά από την άμυνά του, αλλά ο Σκοπιανός Φορ σκόραρε στο 85 και σφράγισε το ραντεβού με την Τσέσκα 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Και μαγικός Ντέλιας με δύο γκολάρες του αρχηγού του. Ο ΠΑΟΚ καθάρισε 2-0 την Δυναμό Κιέβου και παίζει με Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ένα ναι από τον Σαλάχ Εντίν, περιμένει ο Ολυμπιακός, στόπερ ξανά στο τραπέζι για την ΑΕΚ, παράκρουση με Φρανσίσκο για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό και αντάρτικο κατά Ινφαντίνο, οι 55 ομοσπονδίες, μέλη της UEFA, ενάντια σε όλα αυτά τα οποία κάνει ο Ινφαντίνο. Πάμε στην ώρα, στην αθλητική ώρα, και χαφ και αριστερό μπακ για δύο ακόμα μεταγραφικές κινήσεις σε φορτσάρι ΑΕΚ. Συνεργασία για πολλή ώρα χθες μεταξύ Ριμπάλντα και Νίκολιτς. Η πιο σωστή επιλογή, ο Μάγερ μίλησε για τους λόγους που επέλεξε την ΑΕΚ, για τον Νίκολιτς, τον ρόλο του στην ομάδα και την προσαρμογή του. Και στο πρωτοσέλιδο του ηλεκτρονικού, πρωτοσέλιδο της Metro Sport, όπως είναι φυσικό, μεγαλύτερο μέρος της πρώτης σελίδας, του πρωτοσέλιδου μάλλον, γιατί είναι μόνο ηλεκτρονική μορφή. ΠΑΟΚ και Κωνσταντέλιας. Έτσι μια φωτογραφία, ένα από τα αέρινα περάσματα του Κωνσταντέλια ανάμεσα από τρεις παίκτες της Δυναμό Κιέβου. Να είχα χίλια μάτια, μήπως και σε χορτάσω. Σοου Κωνσταντέλια με φοβερές ενέργειες και δύο γκολ οδήγησε στην πρόκριση του ΠΑΟΚ, προσφέροντας χαρά και διασκέδαση στον κόσμο του. Αμυντικά υπήρχαν πάλι προβλήματα, αλλά ευτυχώς έδρασαν δύο φορές τα δοκάρια. Σε άλλα θέματα, για τον Άρη έδειξε πρόοδο, νέα καλή εμφάνιση και νίκη για τον Άρη με γκολ Ράτσιτς, Καντεβέρε και Μπασιρού. Γρηγορίου, θέλω να παίζουμε επιθετικά, χρειαζόμαστε νέα παιδιά, για Νιώτας έχουμε καλό μετάλλητη, είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτά από τις αθλητικές εφημερίδες για όλα όσα είχαν συμβεί μέχρι και χθες αργά το βράδυ, γιατί όχι μετά έχουμε και συνέχεια. Μην το ξεχάσω, έχουμε και κληρώσεις. Είχαμε μάλλον κληρώσεις. Κύπελο Ερασιτεχνών, Πανελλήνιο μάλιστα κύπελο Ελλάδας Ερασιτεχνών, όπου μπήκαν στην κλήρωση και ομάδες από τον Πειραιά. Ο Εθνικός απέναντι στον Ιωνικό, το ντέρμπι της πρώτης φάσης του κυπέλου. Μεγάλο ενδιαφέρον. Η Αμφιάλη παίζει με τον Παναξιακό του Κώστα Μανολά, η Προοδευτική με τον Αχαρναϊκό που ψάχνει προπονητή
και ΑΕΜ Εικόνου Σαρωνικός. Η πρώτη φάση 9-10 Σεπτεμβρίου και 12-13 Σεπτεμβρίου. Να πω ότι στη κλήρωση του κυπέλου, πανελληνίου κυπέλου ερασιτεχνών, η κλήρωση έγινε χωριζόμενες οι ομάδες με γεωγραφικά κριτήρια, προκειμένου να μην υπάρξουν έτσι μεγάλα ταξίδια.

Λοιπόν, έχουμε και την, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, δηλαδή του Κυπέλλου Ελλάδας, του κανονικού. Στην πρώτη φάση ένας προκριματικός γύρος, μπήκαν οι ομάδες της Super League 2 με, την, με απέναντι, δηλαδή όλοι απέναντι σε έναν, αστειεύομαι. Μία ομάδα θα κληρωνόταν για να παίξει με την περσινή κάτοχο του κυπέλου Ελλάδας Ερασιτεχνών, δηλαδή τα Τρίκαλα. Και η ομάδα η οποία κληρώθηκε, μάλιστα γηπεδούχωσα είναι, γηπεδούχος ομάδα θα είναι ο ΑΟ Τρικάλων, η Λάρισα Νόβιμπετ. Και ντέρμπι, θεσσαλικό ντέρμπι, Τρίκαλα Λάρισα. Οι υπόλοιπες ομάδες πέρασαν άνευ στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Θυμίζω ότι τα παιχνίδια είναι μονά και σε περίπτωση ισοπαλίας δεν έχει παράταση, έχει πέναλτι. Πάμε τώρα στον δεύτερο προκριματικό γύρο της πρώτης φάσης, όπου δεν μπαίνουν οι πέντε ομάδες που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά κύπελλα. Αυτές θα μπουν στη συνέχεια που έχουμε τη League Phase. Λοιπόν, τα ζευγάρια δεν τα έχω δει, τα διαβάζω και όπως τώρα μου ήρθαν από το δελτίο τύπου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, δηλαδή δεν έχω προλάβει καν να δω αν υπάρχει το μεγάλο ζευγάρι, οπότε θα το σχολιάσω κατά τη διάρκεια της εκφώνησης. Η Καλυθέα θα παίξει με την νικήτρια ομάδα του Τρίκαλα Λάρισα, ο Ηρακλής με τον Βόλο, ο Ατρόμητος με τον Πύργο. Ο Πύργος είναι ουσιαστικά η ομάδα η οποία έχει προκύψει από τον Πανηλιακό. Ζάκυνθος Κηφισιά, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Ελλάς Ήρου Μαρκό. Αυτό είναι δυνατό ζευγάρι. Μαρκό, η οποία βέβαια από φέτος αγωνίζεται και ο Γιουσέφ Λαραμπή. Νίκη Βόλου Πανιόνιος, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Ζευγάρι μεγάλης κατηγορίας. Και δεν είναι το μοναδικό. Νέσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός είναι το δεύτερο ζευγάρι με ομάδες της Super League 1, και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Αυτά είναι τα ζευγάρια, επαναλαμβάνω μία ακόμα γρήγορα. Αθένης Καλυθέα, νικήτρια ομάδα ανάμεσα σε Τρίκαλα και Ελλάδα.

Και το μόνο που σας χρωστάμε από τις κλήρωσεις είναι κλήρωση για τους ομίλους της ΓΑΜΑ Εθνικής, η οποία θα διεξαχθεί στη μία το μεσημέρι, δηλαδή μέχρι το τέλος της εκπομπής θα έχουμε τουλάχιστον να σας πούμε την πρώτη αγωνιστική του Πειραϊκού Ομίλου, του 8ου Ομίλου, όπου συμμετέχουν και οι ομάδες

Ο Παναθηναϊκός το πρώτο του μάτς θα το παίξει Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναλαμβάνω, Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1948 την Τετάρτη. Μάλιστα για το Conference League έχει μάτς και την Τρίτη. Είναι το Άουντα Δυναμό City. Η πρώτη είναι από τη Λετωνία, η άλλη είναι αλβανική στις 7. Και την Τετάρτη, εκτός από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948, η UEFA όρισε το παιχνίδι της, του Απόλλωνα, του Κυπριακού Απόλλωνα, με την Μπραν στην Νορβηγία στις 8 η ώρα Ελλάδας, το παιχνίδι αυτό. Bad boy. If you creeping, just don't let me find out. Oh, get a hotel, never bring them to the house.

Για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Πάξη και του ΠΑΟΚ με την Δυναμό και έχουμε λίγα περισσότερα πράγματα. Καλό ευχαριστώ βέβαια και τη συνέχεια στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής με τον Μιχάλη Κατσαφάδο. Πάμε εδώ στον μεγάλο της πόλης μας, πάμε στον Ολυμπιακό, καθώς σήμερα θα μάθουμε και την οριστική μορφή, την πρώτη μάλλον μορφή που θα έχει η ευρωπαϊκή λίστα για τους αγώνες με την Αϊμέγκερ. Ήδη από χθες έχει γίνει γνωστό ότι μένει εκτός ο Στεφάν Ορτέγκα. Κάτι που λίγο πολύ το υποψιαζόμασταν με δεδομένο ότι ο Γερμανός πρώην κίπερ της Νότιχαμ και της Manchester City ήταν χωρίς ομάδα μέχρι προσφάτως, ήταν πολύ πιο πίσω και αγωνιστικά και από άποψη ρυθμού και χιλιά δυο άλλα πράγματα από τον Πόποβιτς και τον Στουρνάρα. Ως εκ τούτου επιλέχθηκε, προτιμήθηκε μάλλον από καλύτερα από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τον σκυπάρει, δηλαδή να προσπεράσει αυτό το μάτς να πάει σε αυτό το μάτς χωρίς τον Ορτέγκα και να τον έχει βέβαια στην συνέχεια είτε με την Μπόντο Κλιμπ είτε με την Λίο. Λογικά μία από αυτές τις δύο θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει, θα παίξει ο Ολυμπιακός για την πρόκριση στην League Face του Champions League. Από εκεί μετά βεβαίως και επειδή έχουν προκύψει αρκετά θέματα και μάλιστα έχω δει και εγώ και κάποιες λίστες

με τους παίκτες που υποτίθεται ότι έχει δηλώσει ο Ολυμπιακός στην UEFA. Να πω ότι αυτή η λίστα δεν υπάρχει και μάλιστα πριν από λίγη ώρα και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Κώστας Καραπαπάς, κατήγγειλε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να προκύψουν έτσι κάποια δημοσιεύματα. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως για όλους μας να δούμε τις τελικές επιλογές σε πρώτη φάση, τελικές επιλογές του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, η λίστα δηλαδή η οποία θα κατατηθεί το αργότερο στη μία μετά τα μεσάνυχτα απόψε. Και ο Ολυμπιακός, όπως όλες οι ομάδες, έχουν δικαίωμα μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας να κάνουν δύο αλλαγές στην συγκεκριμένη λίστα. Δηλαδή, αν αποκτηθεί ένας παίκτης ο οποίος θεωρεί ο προπονητής, όχι μόνο του Ολυμπιακού, οποιαδήποτε ομάδα, ότι μπορεί να βοηθήσει άμεσα, ή μετά από μια εβδομάδα στον επαναλυτικό, μπορεί να βγάλει κάποιον και να βάλει κάποιον άλλον και να τον προσθέσει τον συγκεκριμένο. Αυτό αφήνει ανοιχτά τα ενδεχόμενα για όλους. Και κυρίως τον Ολυμπιακό, γιατί υπάρχει το εξής θέμα. Λίγο πολύ μετρημένα κουκιά είναι αυτή τη στιγμή για μας που γνωρίζουμε καλά το ρεπορτάζ. Θα μπορούσα να σας πω ότι ποιοι παίκτες θα μείνουν εκτός σε πρώτη φάση και μπορεί κάποιος από αυτούς να προσθεθεί το βράδυ της Δευτέρας, που μπορεί να είναι και από το υπάρχον δυναμικό. Δηλαδή, μπορεί σήμερα ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ να αφήσει εκτός τον Νέσε, ο οποίος μέχρι και χθες είχε ενοχλήσεις. Άλλωστε, μην ξεχνάτε, είχε φάει πολύ κλωτσίδι στο φιλικό με την AZ Alkmaar και είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή. Ωραία, δηλαδή, σε πρώτη φάση να τον αφήσει εκτός, αλλά να παρουσιαστεί θεαματική βελτίωση του ποδοσφαιριστή και να πει ότι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ τον βάζω στη λίστα τη Δευτέρα, γιατί θα είναι 100% έτοιμος να τον έχω στο παιχνίδι της Ολλανδίας, δηλαδή στο Νάιμέγγεν Ολυμπιακός. Από εκεί μετά είναι εκτός ο Ορτέγκα. Θεωρώ ότι εκτός θα είναι ο Αντρέ Λουίς, εκτός θα είναι ο Κλέιτον, ο οποίος είναι τραυματίας. Για τον Σιπιόνι δεν μπορώ να βάλω και το χέρι μου στη φωτιά, με δεδομένο ότι προπονείται και μάλιστα και ο ίδιος λέει ότι θέλει να παίξει. Δεν ξέρω, είναι και θέμα και του ιατρικού επιτελείου, γιατί ο τραυματισμός του νόμου είναι πάντα επικίνδυνος για κάποια υποτροπή. Ναι, είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι, εντάξει, θεωρούμε ότι θα φύγουν. Δηλαδή, αν συμφωνήσει ο Ολυμπιακός αύριο με την River Plate για τον Φραντζίσκο Ορτέγκα, εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό δεν θέλω να μπω σε περισσότερα, και ούτε χθες είπα, και αν έχετε παρασταλήσει και αν με διαβάζετε και στο κανάλι 1.gr, αποφεύγω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία της των προβλέψεων για την ευρωπαϊκή λίστα, γιατί είναι πολλοί παίκτες και λίγες θέσεις. Δηλαδή, έχει 22 παίκτες ο Μεντιλίμπαρ και θα πρέπει να παρουσιάσει από τους μη Έλληνες, δηλαδή από τους ξένους, 17 στην ευρωπαϊκή λίστα. Ίσως να αποφασίσει και τελευταία στιγμή τον έναν αυτόν, ο οποίος λίγο πολύ το περιμέναμε, το μάθαμε και από χθες. Δεν το κράτησα μυστικό από πλευράς Ολυμπιακού. Ολυμπιακός, ο οποίος ταυτόχρονα κινείται σε πολλαπλά μέτωπα. Δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανοιχτές υποθέσεις. Υπάρχει η υπόθεση του Μαροκινού της Ρώμα, που με τον Ολυμπιακό να έχει συμφωνήσει με την Ρώμα να περιμένει το δικό του το OK. Υπάρχει το θέμα του κεντρικού χαφ. Ποιος είναι αυτός? Χθες αργά το βράδυ στο Sport Doc ο Σπύρος Γρομιτσέρης έφερε στο προσκήνιο το όνομα του Ελιές Σχύρη, και αρχηγός στην Άιντραχτ και βέβαια και ένας από τους σπουδαίτερους στην ίσους ποδοσφαιριστές. Έχει συμβόλαιο μέχρι και την επόμενη χρονιά με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Είναι ένας παίκτης ο οποίος καταρχάς είναι την ίσως γεννημένος στη Γαλλία. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Μονπελιέ, πολλά χρόνια Μονπελιέ, Κολονία. Τώρα στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης τον είδαμε και στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας της Τινησίας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι ο Ολυμπιακός χτυπά πολύ ψηλά. Δηλαδή, όταν τα ονόματα τα οποία διαραίουν, ενδεχομένως και από γραφεία μάνατζερ και από το εξωτερικό κτλ., είναι αυτού του επίπεδου, είναι αυτό που λίγο πολύ είχαμε μάθει περισσότεροι, ότι ο Ολυμπιακός στοχεύει
σε παίκτη ο οποίος αγωνίζεται σε πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, γερμανικό, αγγλικό μπορεί, και σίγουρα δεν είναι ένας παίκτης Ολυμπιακός σε κάθε θέση την οποία θέλει να ενίσχυθεί, στοχεύει και συζητάμε 2 και 3 παίκτες, έτσι ώστε να υπάρχουν πάντα οι εναλλακτικές λύσεις για να κλείσει καλύτερη δυνατή περίπτωση από αυτές τις οποίες έχουν προκύψει με τη συμφωνία πάντα και του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, βεβαίως, όπως έχετε καταλάβει, είναι και ένας προπονητής ο οποίος δίνει και κάποιες άλλες διαφορετικές κατευθύνσεις. Και έτσι κάνουν όλοι οι μεγάλοι προπονητές. Δεν κάθεται τώρα ο Μεντιλίμπαρ να δει 25 ποδοσφαιριστές και να πει θέλω τον Μορφέση, τον Θεοφανόπουλο, όλα αυτά. Λέει θέλω ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος να είναι σε αυτά τα, να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και από εκεί μετά αναλαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι να βρουν, να κάνουν τις συζητήσεις και να παρουσιάσουν τον παίχτη στον προπονητή. Εντάξει, προς εγώ δεν σημαίνει ότι αν έχει ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ εξάρι και του δώσουν αύριο ένα επιπλέον δεκάρι. Σε καμία περίπτωση. Όλες οι κινήσεις είναι στοχευμένες και βάσει τον θέλω του προπονητή, ο οποίος και αυτός κοιτάζει τις ανάγκες και τα κενά τα οποία έχει η ομάδα. Εκεί που δεν έχει κενό αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός σίγουρα είναι στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χθες είχαν παραμείνει αδιάθετα περίπου 4.000 εισιτήρια για το μάτς με την Αϊμέγγεν. Αυτά έχουν ελαττωθεί σημαντικά, πέραν περίπου στα 3.800, έτσι όπως έμαθα πριν από λίγο. Σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός πάει για το πρώτο sold out της σεζόν στο μάτς της Τρίτης με την Αϊμέγγεν. Ίσως την Κυριακή ή τη Δευτέρα να έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Όμως, ακόμα και τη Δευτέρα το βράδυ, όπως έμαθα, περιμένουν στον Ολυμπιακό κάποιες επιστροφές από χορηγούς, από την UEFA. Οι Ολλανδοί έχουν πει ότι θα τα εξαντλήσουν όλα και τα 1.300 εισιτήρια τα οποία έχουν πάρει για τις ανάγκες των δικών τους φιλάθλων. Τα εισιτήρια διατίθενται αδιάκοπα μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού, από το ολυμπιακός.org. Και βεβαίως είναι ελάχιστα, απειροελάχιστα πλέον τα ένα από μήνατα εισιτήρια διαρκείας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Με μουσική θα πάμε μέχρι τη μία. Εκεί θα συναντήσουμε την Άννα Ζαντίδου, το σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επανερχόμαστε γιατί μας μεταφέρει έτσι στα παλιά με αυτό το μοναδικό του τρόπο ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Το βράδυ, αποφάσεις για τα αυριανά δρομολόγια. Σε εξέλιξη, πύρινα μέτωπα σε Βιωτή, Αργολίδα, Αχαΐα, Ευρυτανία και Ρέθυμνο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη και 6 περιφέρειες. Υποέλεγχο η κατάσταση στις φύλακες Κορυδαλλού μετά την εξέγερση Κούρδων για έκδοση κρατουμένου στην Τουρκία. Στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο για φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ευρωπαϊκή Προεδρία και έργα υποδομή στην Αθήνα στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Δούκα. Στη Θέουτα σε μία ημέρα 49.000 Μαροκινοί, συναγερμός σε Ισπανία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κυκλώματα αναζητούν ευκαιρίες, έτοιμοι να λάβουμε κάθε απαραίτητο μέτρο, δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμος 8 μποφόρ και θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κάτι λιγότερο από 10 λεπτά μετά τη μία, έτοιμοι να ξεκινήσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Το έχουμε ξεκινήσει μουσικά, είπαμε, αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο. Ό,τι μουσική και όσο μουσική δεν καταφέρνουμε να ακούσουμε, γιατί και εμείς είμαστε λατρείς της μουσικής και είμαστε αναγκασμένοι να μιλάμε καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου, στη μία μισή ώρα εκπομπής. Τώρα που είμαστε 2 ώρα, είμαστε και μεσημεράκι, έχουμε δυνατότητα να ακούμε λίγο περισσότερα τραγούδια και ενδιάμεσα σε αυτά να λέμε και οτιδήποτε συμβαίνει, πρόκειται να συμβεί, έχει συμβεί στον αθλητισμό, να σχολιάζουμε, να κουτσουμπολεύουμε. Ο Μιχάλης ο Μουσελής κάτι μου λέει για σένα, ρε Δημήτρη Μορφέση, μου λέει παίζει μια μπάλα με κεφτεδάκια ο Μορφέσης, φοβερή. Του λέω κεφτεδάκια και μου λέει ναι. Ξέρεις κάτι εσύ για τα κεφτεδάκια?
1: Όχι,
0: προφανώς εννοεί, ξέρω, τις μουσικές σου, κανείς δεν ξέρει. Δημήτρης Μορφέση στη ρυθμίση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, Θάνος Καλοδούκας και Γιώργος Καρδίδης στη γραμματιακή υποστήριξη και στην άλλη έκθεση της γραμμής και ο Μιχάλης Κατσαφάτος. Καλησπέρα Μιχάλη.
2: Καλησπέρα, με αυτές τις σουβουλιές του Μορφέση έπρεπε να είχατε και ένα κοκτέιλάκι εκεί,
0: ναι,
2: να συνδυαστεί.
0: Όχι, ναι, είναι τα τραγούδια τα οποία μας αρέσουν, μας χαλαρώνουν, έτσι, λίγο από soul, jazz, pop, λίγο από όλα. Λοιπόν,
2: εντάξει, έφυγε, νομίζω θα συμφωνήσει κι άλλος ένας ποδοσφαιρικός ήρωας των παλαιών μας χρόνων, ο Μπαρέζη. Ήταν αυτό που λέγανε είμαι στόπερ αλλά μπορώ και δεκάρι. Θυμάσαι αυτή η απίστευτη τετράδα, τα Σότι, Μαλντίνι, Κωνστακούρτα, Μπαρέζι, κορυφαία αμυντική γραμμή νομίζω στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Εγώ δεν θυμάμαι
0: όχι, ποτέ τέτοια τετράδα. Και αυτό έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Γενικά, ξέρεις, ειδικά αυτοί οι Μίλαν, του Μπαρέζι, του Μαλντίνι και των άλλων.
2: Του Αρίκοσάκη.
0: Ναι, του Αρίκοσάκη. Γενικά και να μην ήσουν Μίλαν, δηλαδή να μην την υποστηρίζει.
2: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται να μην δυσάρεσε αυτή η ομάδα.
2: Να μην σύσει αυτήν την ομάδα με τίποτα.
0: Ή δεν μπορεί να μην λες ότι ίσως το κορυφαίο δίδυμο στόπερ που έχουμε δει εμείς εδώ στην Ευρώπη και ίσως και στον κόσμο είναι Πάολο Μαλντίνι, Φράνκο Μπαρέζι. Δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί ήταν καλή αμυντική και ήξεραν και σπουδαία μπάλα.
2: Και καβάτζα ο Κωνστακούρτα.
0: Και πρόσεχε να δεις, και τώρα κοίταζα κάποια βιντεάκια το πρωί με τον Φράγκο Μπαρέζι, τα οποία, ξέρεις, τώρα έχουν αρχίσει, ανεβαίνουν γενικά οι Ιταλοί, έχουν βρει όλες τους τις φάσεις. Είναι, παιδάκι μου, και ο τρόπος, ο αρχοντικός, δηλαδή, είδα μια φάση την οποία έχει φύγει από τα δεξιά, είναι ο επιθετικός, μπαίνει από μέσα.
2: Όχι, δεν ήταν,
0: και τον πρόλαβε,
2: ήταν αυτό που λέμε. Είμαι και δεκάρι, δηλαδή και βάζω και γκολ και πολλά.
0: Ναι,
2: σπορ.
0: Είχε και ένα σούτ και ραβνό. Γενικά ήταν, ξέρεις, τυχεροί που τους ζήσαμε αυτούς τους ανθρώπους.
2: Ναι,
0: αυτούς,
2: εντάξει, πολύ συνέστημα και σε αυτά που έγραψε ο συνοδοιπόρος στο Μαλντίνι.
0: Τα διάβασα στο ξεκίνημα της εκπομπής.
2: Να σου πω την αλήθεια, η φράση που με ταρακούνησε ήταν αυτό που είπε, ότι με προστάτευες όταν ήμουν παιδί, ναι, με καθοδήγησες ως νέο και με ενέπνευσες ως ενήλικα. Πολύ γλυκό από τον Πάολο Μαλντίνι για αυτή την τεράστια προσωπικότητα. Τώρα, ξέρεις, αυτό που ήθελα να σχολιάσουμε, έτσι Λουκά, είναι ότι αυτή η σκέψη, δηλαδή ότι θα ζούσαμε εποχές που οι Έλληνες ποδοσφαιριστές θα βρίσκονταν στην ευρωπαϊκή επικαιρότητα για συνεχόμενο διάστημα, δεν θα το φανταζόμουν ότι θα συνέβαινε σε τέτοιο βαθμό. Κάτι λέγαμε και μια κουβέντα έτσι προχτές, το είχαμε ανοίξει λίγο αυτό το θέμα, να είναι στο επίκεντρο της διεθνούς σκηνής, ας πούμε, και δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο, ασυζήτητο, αυτό που βιώνει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, κυρίως το σεβασμό. Είδαμε τι έγινε με τον Τζόλι μετά τις υπεγραφές, μετά τις υπογραφές, όλες οι πρώτες ώρες επικεντρωμένες σε συνεντεύξεις του, αφιερώματα, να σου πλέκει το εγκόμιο όχι μόνο για το πόσο ικανό είσαι στο γήπεδο, αλλά κυρίως για το χαρακτήρα σου, ένας προπονητής όπως ο Αρτέτα. Όλα αυτά είναι κατάκτηση και δεν ήρθε τυχαία, ήρθε με πολλή δουλειά. Το ίδιο με τον Καρέτσα, το ίδιο με τον Κουλιαράκη. Τα 4 γκολ χθες του Βαγγέλη Παυλίδη.
0: Που είναι πλέον ο πρώτος Έλληνας
2: σκόρερ.
0: Πρώτος Έλληνας σκόρερ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Μόλις τα 27 του χρόνια. Ο Κωνσταντέλιας Μαγεύει, ένας αρτίστας που θα λέει και μια ψυχή.
0: Θεωρώ, ρε παιδάκι μου, για τον Κωνσταντέλια, αυτό το παιδί θα είναι κρίμα να μην φύγει στο εξωτερικό. Δεν ξέρω, κάποιος πρέπει να τον πιάσει, να τον συμβουλεύσει, να. Πρέπει να πάει στο εξωτερικό. Λέμε ότι, εντάξει, δεν υποτιμώ σε καμία περίπτωση το ελληνικό πρωτάθλημα, ίσα ίσα που έχουμε ομαδάρες, πόσο μάλλον εμείς εδώ στον Πειραιά που έχουμε τον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ. Αλλά όταν ναι, έχουν παίξει άλλοι και άλλοι, θα ήθελα, ρε παιδάκι μου,
2: να πας στο επόμενο επίπεδο.
0: Ναι, θα ήθελα να δω τον Κωνσταντέλια. Ποιο πρωτάθλημα πιστεύω ότι ταιριάζει περισσότερο?
2: Ποιο πρωτάθλημα?
0: Ναι.
2: Το ισπανικό πιστεύω.
0: Ναι, και εγώ προς εκεί. Το αγγλικό είναι πιο...
2: Άνετα. Όχι, το αγγλικό είναι πιο physical. Ναι. Το ισπανικό είναι μια χαρά. Νομίζω για τον Κωνσταντέλια. Κοίταξε, όταν φτάνει ένας παίχτης να αναγκάζει τον αντίπαλο προπονητή να πει ότι εμείς παιδιά δεν έχουμε στην ομάδα μας ένα τέτοιο παίχτη, καταλαβαίνει κανείς τι συμβαίνει. Και δεν συμβαίνει μόνο με αυτά τα παιδιά που είναι πλέον 23, 24, ο Παυλίδης 27. Είδαμε τι έγινε προημερών με την Μπάγεν και τον Καραντρίκα, 17 χρόνων. Για πρώτη φορά, πιστεύω θα συμφωνήσει και εσύ, Λουκά, στην ιστορία, μπορούμε να πούμε ότι Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι περιζήτητος. Γιατί έχει και το ταλέντο, αφομοιώνεται και γρήγορα σε νέο ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Οι ομάδες, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, οργανώνονται στα τμήματα υποδομής. Γιατί φαντάζομαι, κατάλαβα ότι αυτό είναι ο μοναδικός δρόμος, είναι η ποδοσφαιρική λογική. Και ακολουθώντας αυτή την απλή λογική, θα έρχονται και νέοι καρέτσες και νέοι τζόλιδες κτλ.
0: Δηλαδή... υπάρχουν, δηλαδή, βλέπα χθες το παιχνίδι και ακόμη μια φορά τον Μύρθο. Και ο Μύρθο θεωρώ ότι είναι ένα παιδί το οποίο σε λίγα χρόνια μπορεί να είναι από τα καλύτερα σεντερφόρου στην Ευρώπη. Είναι ο Χρήστος ο Μουζακίτης, για τον οποίο πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπα πρέπει να του δώσει πολλές περισσότερες ευκαιρίες φέτος. Συζητούσα προχθές που ήμουν στο αεροδρόμιο μαζί με τον Βασίλη τον Κωνσταντόπουλο, τον Νίκο τον Κότση και τον Δημήτρη τον Σπηλιόπουλο. Κότσης και ο Σπηλιόπουλος είχαν παρακολουθήσει σχεδόν όλη την προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Συζητήσαμε περισσότερο για τον Πιτσιρικά, τον Φίλι. Θυμάστε που σας το έλεγα, που είχα κάποια στοιχεία, αλλά τον είδαμε τώρα και τον είδαμε και αυτό το παιδί, αυτό το οποίο είπε ο Κώστας ο Καραπαπάς, που ξέρεις, ο Κώστας πάντα είναι εύστοχος, ρε παιδάκι μου, ξέρεις, τα λέει και τα λέει και ωραία, ότι αν λεγόταν Φιλίποβιτς ή Φίλιτς, θα λέγαμε ποιος είναι αυτός ο παιχταράς για τον Φίλι.
2: Δεν είπε κανείς ότι θα παίξει βασικός ο Φίλης, αλλά αν δεν ακολουθείς την προετοιμασία, αν δεν μπει σε αυτό το ρυθμό του
0: ανώτερου επίπεδου... Ο οποίος ήταν πιο σταθερός του Ολυμπιακού στην προετοιμασία.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δεν περιμένεις όμως ότι θα είναι βασικός, αλλά πρέπει σιγά σιγά να ενσωματωθεί. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα.
0: Και όπως πάντα, κοινικός ο Μεντιλίμπαρ, γιατί ξέρεις, είναι άνθρωπος ο οποίος αυτό το οποίο λέει θα το πει. Το σκέφτεται, είπε ότι πάντα θέλω να προωθώ Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά τώρα που πρέπει να παίζουν και στο κύπελλο, είμαι και υποχρεωμένος. Δηλαδή, ίσως η μετάφραση να μην ήταν ακριβής, ότι τώρα πρέπει αναγκαστικά και εμείς ως προπονητές να βγάλουμε και να δώσουμε περισσότερο χώρο σε αυτά τα παιδιά.
2: Ναι, και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι πέρα από διαφωνίες ομάδων, την κρίση του καθενός για την ποιότητα του ελληνικού πρωταθλήματος, αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι των υποδομών λειτουργεί ανεξάρτητα και σωστά σε πολλές περιπτώσεις, και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη. Δηλαδή, δεν είναι θεωρητικό. Αποδεικνύεται ότι πλέον οι ευρωπαϊκές ομάδες κοιτάζουν αυτή την αγορά σαν να είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά.
0: Και Μιχάλη,
2: οπότε πρέπει να το εκμεταλλευτεί το ελληνικό
0: ποδόσφαιρο. Να πω κάτι με αφορμή τον Ατρόμητο και τον Καδραρίκα, όπως λέγεται το παιδί. Το είχα στο μυαλό μου και συνεχώς το ξεχνάω, αλλά αξίζει να το πω. Ξέρεις, λέμε, ας πούμε, για τους σκάουτερς των μεγάλων ομάδων. Respect στον Τόλι τον Αποστόλου. Δεν ξέρω πώς τον γνωρίζουν τον Τόλι τον Αποστόλου. Εγώ τον ξέρω τον Αποστόλου από την εποχή που ο Σπανός είχε τη Χαλκιδόνα.
2: Ναι.
0: Είναι ο σκάουτερ που είχε μια ζωή δίπλα του Γιώργου ναι. Σπανός. Είναι ο υπεύθυνος όλων όσων έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια από την Ακαδημία του Ατρόμητου, που είναι μια από τις καλύτερες. Κυρίως έχει να κάνει με τον Τόλι τον Αποστόλου, ο οποίος βλέπει παιδιά σε ηλικία 6, 7, 8, 9 χρονών, τα παίρνει, τα πηγαίνει στον Ατρόμητο και από εκεί και μετά τα παιδιά αυτά δημιουργούν μάλλον μέσα από τις συνθήκες που έχει δημιουργήσει ο Ατρόμητος, που είχε καλό staff προπονητών, αλλά κυρίως είναι το μάτι του Αποστόλου. Δηλαδή, αυτόν τον άνθρωπο, και επειδή θέλω κάποια στιγμή να τον κάνουμε και μία συνέντευξη, ξέρω από παλιά, είναι ο άνθρωπος πίσω από όλες αυτές τις πετυχημένες κινήσεις του Ατρόμητου.
2: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι δεν είναι απλώς, δεν τον βάλαν σε αυτή τη θέση γιατί είναι απλώς ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει και ως παίχτης τον Ατρόμητο, αλλά γιατί ήταν τις προπονητικές του ικανότητες, έτσι. Τεράστιες επιτυχίες, όπως λες, στο σκάουτινγκ και την ανάδειξη νεαρών παίχτων, νομίζω είναι αρκετά χρόνια. Πρέπει να είναι 2-3 χρόνια διευθυντής ακαδημιών.
0: Είναι ο Αποστόλου είναι στο πλευρό, άσετε το διευθυντηλίκη της Ακαδημίας του Ατρομητού, είναι στο πλευρό του Γιώργου του Σπανού από την εποχή της Χαλκιδόνας.
2: Ναι, λέμε επίσημα. Ναι.
0: Α, επίσημα, ναι. Είναι, πόσο είναι, από το 25-24 νομίζω.
2: Κάπου εκεί, ναι. Κάπου εκεί. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα, ξέρεις, να τα εκμεταλλευτούμε, να μην λέμε μετά από κάποια χρόνια, όπως το 2004 πήραμε το ευρωπαϊκό, όλα θα αλλάξουν και τελικά ελάχιστα πράγματα αλλάξανε. Τουλάχιστον αυτό που άλλαξε σίγουρα είναι ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής βρίσκεται πια στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αγοράς και νομίζω για πρώτη φορά ζούμε μια τέτοια κατάσταση. Μακάρι να πάει καλά, αυτό είναι το. Ευτυχώς ο Ιφαντίνο, νομίζω τα σχέδιά του θα τα κάνει πραγματικότητα εκεί με το φιλαράκο του. Δεν έχει πια την πλειοψηφία από τις ομοσπονδίες. Οπότε ητάται για μια ακόμη φορά, όπως το 21 θυμάσαι, τότε που ήθελε να κάνει κάθε 2 χρόνια το παγκόσμιο κύπελο. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ποδόσφαιρο έτσι. Εγώ το φοβάμαι με την έννοια, ξέρεις, ότι όσο μπαίνουν οι Άραβες σε αυτό το πράγμα, τόσο αυτό χάνει ρε παιδί μου, την έγκλη, έτσι όπως το έχουμε εμείς το ποδόσφαιρο στο μυαλό μας. Τέλος πάντων, θα δούμε. Δεν μπορείς να ανακόψεις μια πορεία, αλλά...
0: Για πες μας 2-3 πραγματάκια, αν έχεις εικόνα, κυρίως για την Τσέσκα 1948, η οποία, ξέρεις, ο ΠΑΟΚ, όπως και να το κάνουμε, δείχνει σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον Παναθηναϊκό αυτή την εποχή. Δείχνει να έχει προσαρμοστεί πιο γρήγορα στα θέλω του λύση. Ο Παναθηναϊκός και χθες είχε κάποιες αριθμίσεις, λειτουργίες, δεν τις πλήρωσε. Και η βουλγαρική ομάδα μένα μου δείχνει που σίγουρα είναι καλύτερη από την Πάξη. Ως ένα εμπόδιο το οποίο θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός ο Παναθηναϊκός αν δεν θέλει να ξαναμπλέξει.
2: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς. Πώς να το πω, ο Παναθηναϊκός, όταν το λέγαμε νομίζω όταν έγινε και η κλήρωση Λουκά, ότι τώρα προσπαθεί να αποκτήσει σταθερότητα στην Ευρώπη, δεν μπορεί να υποτιμήσει κανένα αντίπαλο. Να θυμηθούμε ότι αν δεν ήταν ο Γκέρφη να μην βγει στα 10 δευτερόλεπτα χθες και να παίξει με 10 παίχτες υπάξει, ίσως ο Παναθηναϊκός να έμπλεκε σε άσχημες καταστάσεις με δεχόμενη παράταση κτλ. Οπότε ούτε τώρα μπορεί να υποτιμήσει τους Βούλγαρους. Εντάξει, είναι μια ομάδα η δεύτερη του βουλγαρικού πρωταθλήματος, αλλά και ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φάση τουλάχιστον που οικοδομείται δεν είναι πολύ καλύτερος από πολλές ομάδες. Δεν μπορεί να, πρέπει να έχει να αποκτήσει μεγαλύτερη σταθερότητα για να μπορέσει να φτάσει μέχρι το τέλος, μέχρι τους ομίλους. Mm-hmm. Θα είναι σημαντικό, είναι κομβικό νομίζω σημείο γενικά για όλη τη χρονιά αυτό το project, ξέρεις, όμιλοι, Conference League, οπότε θα είναι μια τεράστια απογοήτευση τώρα στο ξεκίνημα που προσπαθεί ένας νέος προπονητής να χτίσει. Ήρθαν πολλές μεταγραφές, 9-10 πόσους πήρε ο Παναθηναϊκός, οπότε όσο νικάει και προχωράει τόσο βελτιώνεται και το κλίμα, ξέρεις. Mm-hmm. Δεν θέλει και πολύ 2-3 αποτυχίες για να γυρίσουμε πάλι στα παλιά. Ποιος προπονητής τώρα, αλλάχτε τον προπονητή, ξέρεις, τα γνωστά. Οι μεταγραφές που είναι καλές και διάφορα. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα είναι σε καλύτερη φάση. Εντάξει, είναι και πιο έτοιμη ομάδα. Είχε ένα προπονητή τόσα χρόνια. Απέκλεισε μια ομάδα σχετικά εύκολα. Αλλά βέβαια είχε και ένα παίχτη που, όπως είπε και ο προπονητής του, ήταν μια κλάση καλύτερος από όλους στον αγωνιστικό χώρο. Παίζει με την Άντελεχτ. Είναι το πραγματικό φαβορί. Νομίζω η Άντελεχτ, επειδή έχουμε και το βελγικό πρωτάθλημα, είναι, ξέρεις, σε φάση ανοικοδόμησης. Πέρσι τερμάτισε μόλις 4η στο πρωτάθλημα. Είναι ένα όνομα, είναι ένας σύλλογος που δεν Δεν πρέπει να αποτύχει, ειδικά σε αυτό το, σε αυτό το σκαλοπάτι των προκριματικών. Αλλά ναι, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι καλύτερος, εύκολα ή δύσκολα την περάσει. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτό, Λουκά. Πρέπει να παίξει πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί ειδικά αυτό το διάστημα βλέπουμε ότι γίνονται εκπλήξεις. Τα αποκριματικά γίνονται εκπλήξεις. Πρέπει να τα πάρεις πάρα πολύ σοβαρά και να είσαι γρήγορα έτοιμος. Δυστυχώς έμεινε εκτός και η ΑΕΚ Λάρνακας έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι χτες. Κέρδισε την Πειτά 3-2. Έχασε όμως τα πέναλτι η ομάδα του Καμορανέζη. Ο Απόλλων Λεμεσού πέρασε με 7-0 τη Γεωργιανή Ντίλα και βέβαια η Ζάλγκυρης του ποδοσφαίρου έγινε ίσως για πρώτη φορά γνωστή, έκτεψε λίγη δόξα την μπασκετική Ζάλγκυρης, πέτυχε κάτι πάρα πολύ δύσκολο στα αποκριματικά, είχε χάσει Λουκά φίλες και φίλοι 3-0 στο πρώτο παιχνίδι από την Δυναμό Τυφλίδας του Κετσπάγια και στη Ρεβάνς το σκορ ήταν 7-2. Αυτά εν ολίγης. Δεν ξέρω αν θες να κουβεντιάσουμε κάτι άλλο.
0: Ωραία, σ' αφήσω να ξεκινήσεις τις διακοπές σου. Άντε καλά περάσεις. Καλή ξεκούραση. Λοιπόν, είμαστε 24-25 λεπτά μετά τη μία. Εδώ στο κανάλι 1 και τους 90,4 μεγάκυκλους. Σας είπα πρωτήτερα για τις ώρες που θα παίξουν και τις μέρες και ο Παναθηναϊκός αλλά και ο ΠΑΟΚ, τα παιχνίδια της επόμενης και της μεθεπόμενης εβδομάδας. Στο μεταξύ ανακοινώθηκαν και οι διαιτητές. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο μάτς της Τετάρτης με την Σόφια 1948, Τσέσικα Σόφιας 1948 στο ΆΚΑ. Ο Ιταλός ο Ματέο Μαρκέτη, Ιταλική μάλλον, όλη η τετράδα. Και ορίστηκε φυσικά και διαιτητής για το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Το παιχνίδι αυτό θυμίζω στην Τούμπα, διαιτητής ο Ισπανός, ο Χουάν Μαρτίνες Μανουέρα, ο οποίος θα βοηθούσε τον Μπαρμπέρο και Μαρτίνες. Και αυτός από την Ισπανία, Ισπανοί και στο ΒΑΡ και ο τέταρτος, τώρα για να σας πω. Πιθανότητα να μην τους ξέρετε. Μπας λεπτός, τον Μουνουέρα τον γνωρίζουμε όλοι και από τα παιχνίδια τα οποία έχει διευθύνει εδώ στην Ελλάδα, αλλά και από τα παιχνίδια τα οποία τον έχουμε παρακολουθήσει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Πάμε λίγο μια ματιά στα φιλικά παιχνίδια, τα υπόλοιπα που είχαν χθες οι άλλες ομάδες της Super League. Ο Πανετολικός 3-1 τον Πύργο. Ο Πανετολικός, ο οποίος έπαιξε με Κουτσερένκο, ποιος ξεκίνησε ουσιαστικά, τον Γκράναρ, τον Όλσον, τον Μαυρία, Αποστολόπουλος, Νικολάου, Μπρέγκου, Μπάση, Οπούκο, Λαμπάτο και Αλμπάνισε. Και βέβαια στη συνέχεια, είτε στο ημίχρονο είτε στη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, άλλαξαν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Ο Μαυρίας έκανε το 1-0, Φοφανά το 2-0. Ο Φοφανά, παίζει στον Πύργο, έχει πάει στον Πύργο, ισοφάρισε. Και συνέχεια Αλμπάνισε και Μπρέγκο πέτυχαν τα άλλα δύο γκολ της ομάδας του Πανετολικού. Σπουδαία εμφάνιση για ακόμη μια φορά, δείχνει να τα πηγαίνει καλά ο Άρης με Γρηγοριού, μακάρι να συνεχίσει έτσι. Ταξίζει ο Μιχάλης ο Γρηγοριού, ο οποίος πέρσι θυμίζω ότι κάποια στιγμή ήταν ακόμα και με το που πήγε στον Άρη, ο Καρυπίδης δεν είναι και ο πιο σταθερός σε αυτά τα θέματα, τα προπονητικά πρόεδρος ομάδας Σούπερ Λίγκας. Φαινόταν εκεί προς την πόρτα της εξόδου, τελικά επικράτησε η λογική, έμεινε ο Μιχάλης Γρηγοριού, ετοιμάζει, οργανώνει την ομάδα. Χθες νίκησε ο Άρης στη Μόντσα με 3-1. Διούδης κατά τα δοκάρια, Φαμπιάνο, Γένσε, Φαντιγκά, Κέρκες, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος, Γκαρέγια, Νιώτας, Κατεβέρη και Κουάμε. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει βλέπουμε πλέον με τον Μιχάλη Γρηγοριού σιγά σιγά να μπαίνουν και Έλληνες στην εξίσωση του ρόστερ του Άρη, ούτως ή άλλως θα χρειαστεί οι Έλληνες και για τα παιχνιδιά του κυπέλου Ελλάδας. Ο Άρης, ο οποίος προηγήθηκε με τον Κατεβέρε στο 6, έκανε το 1-0. Ο Ράτσιτς το 2-0 στο 33. Και ο Μπασίρου είναι αυτός ο οποίος πέτυχε το τρίτο γκολ. Ο Άρης, ο οποίος προηγήθηκε μάλιστα με 3-0 της Μόρτσα, η οποία το μόνο που κατάφερε ήταν με τον Κολπάνη να μειώσει το 89. Αυτή είναι η δεύτερη νίκη στην Ιταλία για τον Άρη. Θυμίζω ότι είχε νικήσει 3-0 και την K23 της Αταλάντα.

0: Όπως είπα από το πρωί, είναι σε διαδικασία κληρώσεων η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Αυτή τη στιγμή κληρώνει για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Είναι στον 7ο όμιλο. Τους αριθμούς που παίρνει κάθε ομάδα για να μέσα από το, στη συνέχεια από το σύστημα να βγουν οι αγωνιστικές. Τα μπαλάκια, ο μεγάλος Κρίστοφ Βαζέχα, είναι ο οποίος είναι και προπονητής στην Πρέβεζα, ο Πολωνός, ο πρώην μεγάλος σκόρερ του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή είναι στην τελική ευθεία η κλήρωση για τον 7ο όμιλο. Οπότε, Δημήτρη, πάμε διαφημίσεις για να επανέλθουμε να ακούσουμε, να προσθεθούμε live με την ΕΠΟ, να ακούσουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος ΓΑΜΑ Εθνικής του 8ου όμιλου με τις ομάδες του Πειραιά.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire. Diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή, Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
4: Λοιπόν, και πάμε να συνθούμε με τα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αυτή τη στιγμή διαδικασία αριθμών, κληρώνονται οι αριθμοί για τις ομάδες για να δούμε τις αγωνιστικές του 8ου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής με τη συμμετοχή των ομάδων του Πειραιά. Δημήτρη. Yeah. Τι κλήρωση να πω, τι τα χαρτάκια.
5: Το νούμερο 10.
4: Ο Κριστόφας 10,
6: λοιπόν. Για τον Απόλλωνα.
4: Ο Απόλλων Αθηνών.
6: Ο Διαγόρας.
4: Ο Εθνικός δεν έχει πάρει ακόμα. Ο Εθνικός είναι το 12. Η διαδικασία είναι κανονικά, όπως ακούτε. Μπαλάκια.
5: Το νούμερο 2.
6: Το 2.
4: Είναι ο Εθνικός.
6: Εθνικό.
4: Και έχουν απομείνει να δούμε αριθμούς για τη Δόξα Βίρωνα και το Παουρούφ.
6: Δόξα Βίρωνος. Αθηναϊκό σωματείο.
5: Το νούμερο 8.
6: Το 8 για τη Δόξα.
4: Και απομένει και ο Παουρούφ και αμέσως μετά το σύστημα θα μας δώσει την πρώτη αγωνιστική του 8ου ομίλου. Επαναλαμβάνουμε τις ομάδες του Πειραιά.
5: Το νούμερο 1.
6: Το 1 λοιπόν για τον Μπάουρουφ.
4: Αναμονή. Τώρα
6: και καθώς η προοδευτική έχει ήδη το 7, η πρώτη αγωνιστική του 8ου ομίλου διαμορφώνεται ως εξής. Μπάουρουφ Εθνικός, Αέρα Φάντου Ιωνικός, Άψε Αμφιάλης Ιάλισσος, Διαγόρας Απόλλων Σμύρνης, Εγάλεο Απόλλων Καλλιθίων, προοδευτική Δόξα Βίρωνα. Φτάσαμε στην ένα.
4: Λοιπόν, επαναλαμβάνω τους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής του 8ου ομίλου. Είναι των ομάδων, ο όμιλος αυτός του θανάτου, όπως μπορεί να χαρακτηριστεί, με τις ομάδες αυτές που είναι και ο Εθνικός, είναι και η Αμφιάλη, η προοδευτική, ο Ιωνικός. Λοιπόν, Πάο Ρουφ Εθνικός. Από το Ρουφ ξεκινάει ο Εθνικός. Ο Ιωνικός στη Ρόδο με την ΑΕΡ Αφάντου. Η Αμφιάλη εδώ εντός έδρας με τον Ιάλισο Ρόδο. Η άλλη ομάδα του Ισρόδου Διαγόρας υποδέχεται τον Απόλλωνα Σμύρνης. Το Εγάλαιο παίζει με τον Απόλλωνα Καλυθίων και η Προοδευτική υποδέχεται τη Δόξα Βήρωνος. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη αγωνιστική του 8ου ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας με τη συμμετοχή των ομάδων του Πειραιά. Θυμίζω ότι νωρίτερα είχαμε και την κλήρωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Έρας Τεχνών, όπου έχουμε Εθνικό Ιωνικό, Προοδευτική Αχανναϊκό, Αμφιάλη Παναξιακό και ΑΕΜ Εικόνος Σαρωνικός Αναβίσου. Αστέρας Βάρης χωρίς αγώνα στην δεύτερη φάση του ομίλου. Αυτά τα διαβάζω στο κανάλι 1.gr, που μπορεί να μπαίνετε να παρακολουθείτε σε συνεχή ροή ειδήσεων οτιδήποτε συμβαίνει στον χώρο του αθλητισμού, της πολιτικής, του πολιτισμού και παντού. Πριν πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, όπως κάθε Παρασκευή, φιλοξενούμε τον κύριο Γλυκά, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Πάμε στην υδατοσφαίριση, καθώς είχαμε ακόμα μια μεγάλη επιτυχία. Ήδη ασημένιο μετάλλιο για τα κορίτσια του Αργύρη του Θεοδωρόπουλου. Νίκησαν χθες το βράδυ με 14-8 την Ουγγαρία στον ημιτελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος K16. Πολύ μεγάλη επιτυχία για τα κορίτσια, τα οποία στον απόψινό τελικό θα αντιμετωπίσουν την Ισπανία. Την Ισπανία, αν θυμάμαι καλά, την έχουν κερδίσει 8-5 στη φάση του ομίλου. Για την τρίτη θέση το ασημένιο μετάλλιο θα το διεκδικήσουν Ολλανδία, Ουγγαρία, επαναλαμβάνω, 9.30, Ισπανία, Ελλάδα. Στον ημιτελικό έπαιξε η ομάδα του Αργύρη Θεοδωρόπουλου με τη Βούτσικα κάτω από τα δοκάρια, Δροσοπούλου, Ελμισιάνη. Ελμισιάνη είναι η κόρη του Αρτίν, που είναι και μάνατζερ παλιός πολίστας και μάνατζερ πλέον στη Βουλιαγμένη. Μοροχλιάδου, Τσίγκα, Λαμπάτου, Μανουσάκη, Ανδρεάδη, η αδερφή του Μάλτου Ανδρεάδη, του τερματοφύλακα της Βουλιαγμένης, Μουστάκα, Μπιτσάκου, η Αφροδίτη Μπιτσάκου της γνωστής οικογένειας, Λαμπροπούλου, Καραγιάννη. Καραγιάννη, να σου πω, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, είναι η κόρη του Καραγιάννη, του αδερφού της Ευτυχίας και της Ζήνας, παλιού πολίστα του Ολυμπιακού, και βέβαια η Ζήνα και η Ευτυχία από τις ιδρυτρίες της ομάδας Πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, Κοντάκου και Πλεμένο. Αυτά τα κορίτσια λοιπόν, η 15άδα στον χθεσινό ημιτελικό. Όπως και να το κάνουμε, τεράστια επιτυχία. Δηλαδή, βλέπετε ότι στην υδατοσφαίριση δεν υπάρχει εβδομάδα που να μην έχουμε και μια επιτυχία. Δηλαδή, είτε κερδίσουν είτε δεν κερδίσουν την Ισπανία, μόνο το γεγονός ότι έχουν μπει και στην τετράδα είναι τεράστια υπόθεση. Και βεβαίως, αυτή τη στιγμή τα κοριτσάκια έχουν το ασημένιο μετάλλιο, τουλάχιστον, που νομίζω ότι θα κερδίσουν και το χρυσό και θα κατακτήσουν το Μουντιάλ στο K16. Και έχουμε στη συνέχεια βέβαια και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το K20 νέων γυναικών που θα γίνει στην Πορτογαλία. Και μετά έχει και νέους άνδρες. Γενικά είπαμε, έχουν πάρα πολλές διοργανώσεις ακόμα για την υδατοσφαίριση. Βέβαια πριν από λίγες ημέρες είχαμε και την κατάκτηση του World, του κυπέλου κόσμου του World Cup από την εθνική μας ομάδα των ανδρών. Μάλιστα χθες ο Στέλιος Αργυρόπουλος πήγε στην ΕΟΕ και πρόσφερε το σκουφάκι με το νούμερο 5 που φορούσε τον τελικό του World Cup κόντρα στην Ουγγαρία στον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στον Ισίδωρο Κούβελο. Ο Ισίδωρος Κούβελος, που είναι πάντα δίπλα και βοηθάει πάρα πολύ μέσω της ΕΟΕ όλες τις εθνικές μας ομάδες. 41 μετά τη μία, πάμε λίγο μουσική για να έρθουμε με θρύλους FM.

0: Ζήστα FM με τον Αντώνη Γλύκα.
1: Τον οποίο καλησπερίζω ευθύς αμέσως, καθώς περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Γλυκά.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς, όλους τους συντελεστές της εκπομπής και όλων των εκπομπών μας, βέβαια, στο αγαπημένο μας κανάλι και στους ακροατές μας που μας ακούνε και βέβαια με τις βαλίτσες στα χέρια, για αναχώρηση, πρώτη του μήνα αύριο.
1: Βέβαια.
2: Λουκά μου, πώς πέρασαν οι δύο πρώτοι μήνες του καλοκαιριού έτσι εύκολα?
1: Και νομίζω ότι ο Αύγουστος θα περάσει πολύ πιο γρήγορα, γιατί έχει και παιχνίδια.
2: Ναι, πάρα πολλά παιχνίδια και βέβαια

0: Το ερώτημα αυτό θα μας τη Δανάη, βέβαια, και τα προσεχή χρονικά διαστήματα. Στη συνέχεια, βέβαια, της απώλειας του Κέβιν Κίγκαν, είχαμε και Φράνκο Μπαρέζι.
1: Ναι,
0: μας έχει στεναχωρήσει πολύ.
1: Νεότατος.
0: Ένας εκ των κορυφαίων center back όλων των εποχών στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τι ο Μαδάρα με τη Μίλαν, ο Κωνστακούρτα, ο Τασότη, ο Μαλτίνη, ο Ράικαρτ, ο Γκούλιτ, ο Φαν Μπάστεν, ο Αντσελότη, ο Ντον Αντώνη, όλοι αυτοί που έκανε εκείνη την υπερομάδα. Σήμερα στην εκπομπή μας θα πούμε με καλή επιτυχία στην ομάδα μας με την Νάιμέγγεν. Θέλει προσοχή η Νάιμέγγεν, γιατί είδαμε και την εύκολη ομάδα, την Πάτσι αυτή, πώς έφερε στο παραπέντε τον Παναθηναϊκό σε πολύ δύσκολη κατάσταση, παρά την νίκη την εκτός έδρας στην Βουδαπέστη. Ο Ολυμπιακός έδωσε πάρα πολλούς παίχτες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στο ευρωπαϊκό ιδιαίτερα. Και όπως είχαμε πει Λουκά μου, σήμερα θα κάνουμε μια αναφορά σε παίχτες που έκαναν τεράστια καριέρα καθώς ήρθαν στον Ολυμπιακό, έκαναν το όνομα που έπρεπε να κάνουν, απέκτησαν όλες αυτές τις εμπειρίες και όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται ένας παίχτης για να μπορέσει να κάνει τη μεταγραφή στο εξωτερικό. Θα έχουμε τα 5-10 λεπτά χρόνο να τα πούμε αυτά, έτσι. Όλα ξεκίνησαν από τον πρώτο Έλληνα παίχτη που πήγε και έπαιξε στο εξωτερικό το 1970, τον θρυλικό Γιώργο Σιδέρη, το μεγάλο σκόρερ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός τον είχε πάρει από τον Ατρόμητο Πειραιός. Ο Γιώργος Σιδέρης, που πήρε πρωταθλήματα, κύπελα με τον Ολυμπιακό, πήγε στην Αντβέρ. Και ακολουθεί, αρκετά χρόνια αργότερα, το 1987, ο θρυλικός Νίκος Αναστόπουλος, που τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός από τον Πανιόνιο, με πρωταθλήματα, κύπελα και πόσες διακρίσεις, πρώτο σκόρερ όπως και ο Γιώργος Σιδέρης, και πήγε στην Αβελίνο. Ο τρίτος που ακολούθησε, κάπου 10-11 χρόνια αργότερα, ήταν ο σπουδαίος center back ο Νίκος Νταμπίζας. Να θυμηθούμε, τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός από τους Πόντιους Βερίας, ο οποίος έκανε φοβερή καριέρα στη Newcastle στην Αγγλία και έγραψε ιστορία και άφησε όνομα. Και επίσης πρωταθλητής με τον Ολυμπιακό, αλλά έρχεσαι και γίνεσαι απευθείας χρυσάφι στην κυριολεξία, πηγαίνοντας στο εξωτερικό, όπως ο Γρηγόρης Γεωργάτος, που το βάρος του μετρήθηκε με χρυσάφι από την Ίντερ στις δύο μεταγραφές που έκανε, καθώς ο Ολυμπιακός τον είχε πάρει από την Παναχαϊκή και ήταν ο αγαπημένος παίκτης του περίφημου Βιέρη. Με ποιους έπαιξε, να θυμηθούμε, με τον Ρονάλντο το φαινόμενο και όλους αυτούς τους παικταράδες, έτσι, το Βιέρη στην Ίντερ. Τεράστια καριέρα, για να ακολουθήσει λίγα χρόνια αργότερα ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, που στην Μπόλτον έκανε καταπληκτική καριέρα και γκολ και ήταν βασικός παίχτης στην σπουδαία αγγλική ομάδα, την Μπόλτον, όπου ο Ολυμπιακός τον είχε πάρει με τον Πανελληνιακό με τον Τζόρτζεβιτς και πήγε στην Μπόλτον. Στον Ολυμπιακό ήρθε και έκανε όλα αυτά τα περίφημα που έκανε. Θυμηθούμε και εκείνο το πρώτο γκολ με την Πόρτο, στο Ολυμπιακό στάδιο, την κολάρα εκείνη το 1-0 με την Πόρτο. Για να ακολουθήσει ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος, που πήγε στην Ιταλία σε αρκετές ομάδες εκεί, μεταξύ των οποίων και η Μεσίνα και η Μίλαν και άλλες ομάδες, έχοντας ξεκινήσει από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού και έκανε τεράστια καριέρα για να ακολουθήσει. Μιλώ μόνο για Έλληνες παίχτες, γιατί στην επόμενη εκπομπή θα πούμε τους ξένους Στυλιά, για Τουρέ και άλλους που ήρθαν στον Ολυμπιακό και απογειώθηκαν στην κυριολεξία.
1: Μάλιστα.
0: Θυμόμαστε τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, που τον πήρε ο Ολυμπιακός από το Σβορώνο Πιερίας και ήρθε στον Ολυμπιακό και έκανε πολύ σημαντική μεταγραφή στη Σάλκε, που πήγε και έπαιξε αρκετά χρόνια center back και σε άλλες ομάδες. Και ακολουθεί ο μοναδικός, ο εκπληκτικός Βασίλης Θωροσίδης, όπως όλοι βέβαια, όπου στη Ρώμα έκανε φανταστική καριέρα, το 2013 πήγε, έχοντας κατακτήσει ήδη με τον Ολυμπιακό 7 πρωταθλήματα, είχε έρθει από τη Ξάνθη. Για να ακολουθήσει ο Γιάννης ο Φετφατζίδης, όπου ο Σονούπο τον περιμένουμε στο σύνδεσμο βετεράνων, ενημερώνω, δεν προειδοποιώ ότι πιθανόν να τον έχουμε και μαζί μας στο παιχνίδι μας βετεράνιο Ολυμπιακού κανάλι 1, αλλά θα έχουμε ωραίες εκπλήξεις, θα έχουμε σπουδαίους παίχτες εκείνη την ημέρα. Ο Γιάννης λοιπόν θα έρθει κοντά μας και εκείνος, όπως τόσοι βετεράνοι, πήγε στην

0: Τζένοα και σε άλλες ομάδες και με τεράστια ποσά, έτσι. Τεράστια ποσά δαπανήθηκαν για να ακολουθήσει ένα χρόνο μετά ο φοβερός και τρομερός Κώστας Μήτρογλου, αφού έχει πάρει 6 πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό και έκανε φοβερή καριέρα στη Φούλαμ. Να υπενθυμίσουμε ότι τον είχαμε πάρει σαν μικρό παιδί, έτσι, για να ψηθεί, θα λέγα, περισσότερο σε ένα πρωτάθλημα, από την Gladbach, την γερμανική. Η μεγάλη μεταγραφή επόμενη ήταν ο σπουδαίος center back, ο Κώστας Μανολάς, ο οποίος παρεμπιπτόντως παίζει στην ομάδα της Νάξου σαν center for, έτσι, και κάνει πολλά πράγματα εκεί. Και βέβαια έχουμε αρχίσει και του ρίχνουμε κλεφτές ματιές για την ομάδα των βετεράνων. Το 2014 λοιπόν στη Ρώμα, θυμόμαστε και ένα γκολ που έβαλε στην Μπαρτσελώνα για την απόκλεισε. Βέβαια. Την κεφαλιά, φοβερό γκολ. Για να ακολουθήσει εκείνος ο σπουδαίος αμυντικός παίχτης αριστερός, Μπάκο Χολέμπας, που επίσης πήγε στη Ρώμα, έχοντας έρθει από τη Μόναχο 1860 τη γερμανική, όπου στον Ολυμπιακό έκανε πάρα πολύ καριέρα, με σπουδαία καριέρα και στην εθνική ομάδα, έτσι. Και με μεγάλη επιτυχία, για να ακολουθήσει ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο οποίος έκανε σπουδαία καριέρα και στο εξωτερικό και στην Trabzonspor στην Τουρκία, έχοντας προλάβει να κατακτήσει με τον Ολυμπιακό 8 πρωταθλήματα. Τον είχαμε πάρει από τον Άρη Θεσσαλονίκης. Και έρχεται ο Δημήτρης Σιώβας, ο σπουδαίος center back, καταπληκτικό παιδί παράλληλα, όπου τον πήραμε από τον Πανιόνιο, να θυμηθούμε, όπου έχοντας κατακτήσει πρωταθλήματα και άλλους τίτλους, πηγαίνει στη Λεγανές στην Ισπανία, όπου έγινε αρχηγός, κορυφαίος αμυντικός της και για πάρα πολλά χρόνια ομόρφαινε με την παρουσία του και την ομάδα και το πρωτάθλημα εκεί, για να ακολουθήσει εκείνη με τα γραφάρα του αγαπημένου μας και ιδιαίτερα εμένα, του Παναγιώτη Ρέτσιου, στη Λεβερκούζεν. Χαμός είχε γίνει με τη μεταγραφή του τότε, έτσι. Θυμάμαι ότι ό,τι είχε πάρει την υποτροφία του στις ανώτερες σχολές Α, όταν ήρθε στο γραφείο και μας χαιρέτησε, γιατί θα έκανε εξ αποστάσεως πλέον τα μαθήματα. Ένα καταπληκτικό center back, ο αρχηγός του Ολυμπιακού σήμερα, με τόσα πρωταθλήματα, τόσους τίτλους, αλλά και βέβαια ο αρχηγός στο conference, έτσι, ο εκ των αρχηγών στο conference. Καταπληκτική προσωπικότητα, σπουδαίος ποδοσφαιριστής ο Ρέτσος, έπαιξε και σε άλλες ομάδες στην Ευρώπη, για να ακολουθήσει ο προχθεσινός αρχηγός της Λίβερπουλ, ο Κώστας Τσιμίκας. Δεν μας ενδιαφέρει τι έγινε με το Περιβραχιόνιο εκεί εχθές, αλλά καταπληκτική καριέρα στην Λίβερπουλ. Θυμόμαστε το πέναλτι που κατέκτησε το Super Cup στην Αγγλία και πάρα πολλά πράγματα, έχοντας κατακτήσει ήδη πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό. Για να ακολουθήσει ο αρχηγός, και χαιρόμαστε που τον έχουμε πάλι κοντά μας, ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος στην Αλ Καλίτ στη Σαουδική Αραβία κατέγραψε καταπληκτικά πράγματα και σημείωσε πολλά γκολ. Νομίζω ήταν και πρώτος στις ασίστ, Λουκά μου.
1: Ναι,
0: τη Σαουδική Αραβία.
1: Ήταν η πρώτος ή δεύτερος, θα σας γελάσω, αλλά ήταν μέσα στους κορυφαίους.
0: Νομίζω ναι, και χαιρόμαστε πάλι που τον έχουμε εδώ να μας ομορφαίνει ακόμη περισσότερο το παιχνίδι με τα άλλα παιδιά που έχουν μείνει στην ομάδα και που έρχονται στην ομάδα, και βέβαια θα πάρουν πάρα πολλά και είναι οφερμένοι από παίχτες επίπεδου Κώστα Φορτούνη, Παναγιώτη Ρέτσου στα αποδυτήρια.
1: Επειδή μας ακούει ο Μιχάλης Καζαβάδος, μου στείλε αμέσως 11 assist, 10 γκολ, συγκαταλέγεται στους κορυφαίους της σεζόν.
0: Μάλιστα, αγαπημένε Μιχάλη Κατσαφάδο, ετοιμαζόμαστε βέβαια με ιδιαίτερες προπονήσεις να σε αντιμετωπίσουμε και στον αγώνα. Με αγάπη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσθήκη σε αυτά που είπα, και πολύ σωστά. Και έρχεται η μεταγραφάρα του Μπάμπη Κοστούλα, ένα παιδί από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού, πρωταθλητής Ευρώπης μαζί με τα άλλα παιδιά. Καταπληκτική, έτσι, καριέρα στον Ολυμπιακό σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Πήγε βέβαια στην Brighton, όπου και τι γκολ έβαλε με εκείνο το ανάποδο ψαλίδι, έχει μείνει στην Αγγλία. Βγήκε καλύτερο τελικά γκολ της χρονιάς ή κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Ο Μπάμπης με αυτή τη μεταγραφή και με μεγάλο κόστος, στην Brighton είναι πάρα πολύ σπουδαία η παρουσία του, για να ακολουθήσει εφέτο άλλος αγαπημένος μας, ο Κωνσταντής Τζολάκης, ένα εκπληκτικό παιδί με πανεπιστημιακή μόρφωση, παιδεία και επίπεδο. Και βέβαια φανταζόμαστε ότι κάποια στιγμή μετά την καριέρα που θα κάνει θα τον ξανά έχουμε κοντά μας, γιατί τέτοια παιδιά είναι χαρά να τα έχεις κοντά στην ομάδα σου. Αυτοί ήταν οι παίκτες του Ολυμπιακού και βέβαια μπορούμε να αναφέρουμε και πάρα πολλούς άλλους, τον Βέργο, τον Νικολάου, που έχουν κάνει μεταγραφή στον Ολυμπιακό, αλλά διαλέξαμε διεθνείς με πολλές συμμετοχές, πολλά πρωταθλήματα. Και ας με συγχωρέσουν οι αγαπητοί φίλοι που πιθανόν να έχουν κάποιον στο όνομά τους, μπορούμε να το προσθέσουμε την επόμενη φορά μαζί με τους σπουδαίους ξένους που θα έχουμε, Λουκά μου.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω πριν κλείσουμε, επειδή έχω μια ιδιαίτερη σχέση με το πυροσβεστικό σώμα και επιχειρηματική, δηλαδή μέσω του εκπαιδευτικού ομίλου, να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών ηρώων που χάθηκαν στο βωμό του καθήκοντος, αυτά τα παιδιά που φορώντας το εθνόσημο επάνω πολεμάνε για τη ζωή, να σώσουν κόσμο, να σώσουν οικογένειες, να σώσουν σπίτια, περιουσίες και δίνουν και τη ζωή τους και έχει γίνει και στο παρελθόν. Τιμή και δόξα στους ήρωες της ελληνικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τιμή και δόξα. Πραγματικοί ήρωες. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό την επόμενη εβδομάδα στο Καραϊσκάκι, που ήδη είναι sold out. 30.000 έφτασαν πριν από λίγο τα εισιτήρια που διατέθησαν.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Φιλάκια πολλά, φιλάκια θα τα πούμε. Χαιρετώ, ευχαριστώ πολύ.
2: Θρύλιστα FM με τον Αντώνη Γλύκα.
1: Τα συλληπιτήρια βέβαια του Αντώνη Γλυκά νομίζω ότι εκφράζουν όλους μας και νομίζω ότι ήταν και ο κατάλληλος άνθρωπος που τα λέει έτσι με αυτόν τον μοναδικό τρόπο. Και μάλιστα την ώρα που το έλεγε αυτό, έχουμε δύο οθόνες μέσα στο ραδιοθάλαμο και αυτή τη στιγμή και οι δύο οθόνες παρακολουθούμε αυτά τα οποία γίνονται τούτες εδώ τις ώρες στη Βιωτία και συγκεκριμένα στο Καλαμάκι Βιωτίας, όπου δίνεται τεράστια μάχη σε δύο πυρηνικά μέτωπα και μάλιστα βλέπω και εικόνες από το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας εκεί από την Βιωτία, τον κόσμο να επιβάζεται σε σκάφη του λιμενικού για να φύγουν από διάφορα χωριά διαμέσου θαλάσσης. Λοιπόν, μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην φρυνήσουμε άλλους ανθρώπους στα πύρινα μέτωπα. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 2, εμείς κλείνουμε. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 12, που Δευτέρα μπαίνει στη μάχη βεβαίως και Ολυμπιακός στην Ευρώπη, θα έχουμε πολλά να λέμε εδώ για τον μεγάλο της πόλης μας. Θα ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν στην άλλη πλευρά των Ριτζιανών. Να θυμίσω ότι όπου και αν ταξιδέψετε, μπορεί να μας ακούτε μέσα από το κανάλι 1.gr ή μέσα από το live24.gr. Δημήτρης Μορφέσης, Κατερίνα Κοκαλίδου ήταν κοντά μας, ρυθμίζαν τον ήχο, διάλεξαν και τις μουσικές αυτό το δίωρο. Ο Γιώργος Καρύδης και ο Θάνος Καλοδούκας ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Από το αθλητικό τμήμα του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο και χαρούμενο απόγευμα και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Και όσοι φύγετε και πάτε διακοπές, καλά να περάσετε, να ξεκουραστείτε και να μας έρθετε έτσι γεμάτη ενέργεια πίσω στο Πειραιά και στην Αθήνα. Γεια σας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στις 2 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εκενώνεται από τη θάλασσα ο Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. 112 για απομάκρυνση από Χινίτσα και Μπόρσα λόγω της πυρκαγιάς στην Αργολίδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη και 6 περιφέρειες. Απαγορευτικό απόπλοιο από Ραφίνα και Λαύριο. Το βράδυ οι αποφάσεις για τα αυριανά δρομολόγια. Ολοκληρώθηκε η μεταγωγή του Τούρκου μετά τα επεισόδια με τις φωτιές στις φυλακές Κορυδαλλού. Στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο για φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ευρωπαϊκή Προεδρία και έργα υποδομή στην Αθήνα στη συνάντηση Μητσοτάκη-Δούκα. Στη Θέουτα σε μία ημέρα 49.000 Μαροκινοί. Συναγερμός η Ισπανία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κυκλώματα αναζητούν ευκαιρίες, έτοιμοι να λάβουμε κάθε απαραίτητο μέτρο, δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμιος 8 μποφόρ και θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την ΑΙΜΕΓΕΝ με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός ΑΙΜΕΓΕΝ ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: εμένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Il Desto Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Il Desto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Και είναι η ραδιοφωνική οθόνη, δηλαδή η φιλμική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτόν. Από το κανάλι 1 του Πειραιά μέχρι την Αθήνα, μέχρι τον Οροπό, όπου ακουγόμαστε τέλος πάντων, είναι η ραδιοφωνική οθόνη, η μακροβιότερη εκπομπή για τον κινηματογράφο, στα έστω μικρά χρονικά του ελληνικού ραδιοφώνου, 32 χρόνια στον αέρα. Και είμαι ο Άκης Καπράνος με τις ταινίες της εβδομάδας και ό,τι τέλος πάντων προκύπτει από την φιλμική επικαιρότητα. Έχουμε ένα μεγάλο blockbuster αυτή την εβδομάδα. Έχουμε και μια πολύ αναμενόμενη μεταφορά ενός βιβλίου. Αλλά και άφθονες επανεκδόσεις, άφθονες ειδικές προβολές. Αλλά πριν απ' όλα, πριν από λίγες ώρες, ανέβασαν καινούριο κομμάτι οι Dinosaur Junior, που επιστρέφουν δισκογραφικά μετά από καιρό με ένα νέο άλμπουμ, το οποίο λέγεται They're Near, και από το άλμπουμ αυτό, από το οποίο έχουν αρχίσει να βγαίνουν τα πρώτα singles, ακούμε αμέσως το Blowing Up.

Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Και okay, όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή ή με διαβάζετε ή whatever, ξέρετε ότι το σύμπαν της Marvel δεν είναι το δυνατό μου σημείο. Για την ακρίβεια, οι κινηματογραφικές εκδοχές του δεν είναι το δυνατό μου σημείο. Για τα κόμικ, απλά αδιαφόρο παντελώς. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δηλαδή κάποιες ταινίες, δηλαδή Dark Knight, X-Men 2, Logan, Doctor Strange 2 και το πρώτο Thor μ' αρέσει, γιατί είναι τελείως kitsch και το ξέρει ότι είναι κακόγουστο, γιατί τι άλλο θα μπορούσε να είναι, οπότε το απολαμβάνει τουλάχιστον. Λοιπόν, γιατί περνάω τόσο καλά με τις ταινίες που αφορούν το Spider-Man, πώς τους ξέφυγε αυτός? Γιατί είναι αλήθεια ότι οι ταινίες με τον Spider-Man έχουν ενδιαφέρον, τις βλέπεις ευχάριστα. Είναι σαν τον Batman, έχουν ευτυχήσει αυτοί οι δύο ήρωες. Ο ένας της DC, ο άλλος της Marvel, έχουν ευτυχήσει στον κινηματογράφο. Τώρα όσον αφορά το Spider-Man, οι λόγοι μάλλον θα πρέπει να αναζητηθούν στην πρώτη περίφημη τριλογία που σκηνοθέτησε ο Sam Raimi στις αρχές του 21ου αιώνα. Κάποιοι γράφουν, α, είναι στη φύση του κόμικ να είναι urban. Μου είναι τελείως αδιάφορο. Και είναι τελείως αδιάφορο για οποιονδήποτε μιλάει για τον κινηματογράφο. Το θέμα είναι τι κάνει ο σκηνοθέτης με αυτή τη φύση. Ο Sam Raimi λοιπόν ευτυχώς άφησε πίσω του μία δομή, έναν τυφλοσούρτη για τις επόμενες ταινίες της σειράς. Ευτυχώς. Εντάξει, να πούμε δύο λόγια και για την πλοκή του Spider-Man. Spider-Man καινούργια μέρα λέγεται η ταινία. Έχουν περάσει λοιπόν 4 χρόνια από το προηγούμενο φιλμ. Ο Peter είναι πλέον ενήλικας, που ζει εντελώς μόνος, έχοντας εθελοντικά εξαφανιστεί από τη ζωή και τις αναμνήσεις των ανθρώπων που αγαπά, όμως σύντομα θα αντιμετωπίσει μια νέα εχθρό, μια έφηβη με τηλεπαθητικές ικανότητες που ενσαρκώνει η Sadie Sink, η οποία κάτι παρεμφερές έπαιζε και στη σειρά Stranger Things, οπότε κάπως δένει το γλυκό. Τι έχουμε λοιπόν εδώ που δεν έχουμε στις αντίστοιχες συνήθως φρικτές ταινίες της Disney για το σύμπαν της Marvel? Πρώτον, έχουμε μία κάποια προσπάθεια στα ειδικά εφέ, τα οποία μοιάζουν λιγότερο με ψηφιακά κινούμενα σχέδια, θυμίζοντας δηλαδή κάπως αληθινές καταστροφές, οπότε υπάρχει μία στάλα δέους στην εικόνα.

Δεύτερον, έχουμε ολοκληρωμένους χαρακτήρες που επειδή είναι ολοκληρωμένοι μας συγκινούν. Τρίτο και σημαντικότερο όλων, έχουμε μία προσεκτική απεικόνιση του αστικού περιβάλλοντος. Είναι ένας ήρωας της Νέας Υόρκης ο Spider-Man και αυτό μεταγράφεται όμορφα σε φιλμ γιατί βοηθάει το μύθο να ριζώσει στην πραγματικότητα. Χάρη σε όλα αυτά λοιπόν, είμαι στην ευχάριστη θέση να προτείνω μία κόμικ ταινία για αυτή την εβδομάδα.

Τώρα, η επόμενη ταινία έχει επίσης ενδιαφέρον. Έρχεται από άλλο τερέν εντελώς. Είναι η ιαπωνέζικη ταινία «Η αχνή θέα των λόφων». Και είναι μια ταινία βασισμένη στο ομώνυμο και πρώτο μυθιστόρημα του Καζούο Ισιγκούρο. Ο Καζούο Ισιγκούρο, τεράστιος συγγραφέας με πολλούς φαν και στην Ελλάδα.

βραβευμένος με Νόμπελ το 2017. Και έχουν μεταφερθεί πολλά βιβλία του στον κινηματογράφο με τεράστια επιτυχία. Ίσως το πιο γνωστό είναι «Τα απομεινάρια μιας μέρας» του James Ivory, το «The Remains of the Day». Υπάρχει για μένα και το «Never Let Me Go», «Μη μου αφήσεις ποτέ» του 2010, που για μένα επίσης είναι καταπληκτική ταινία. Υπάρχει, έχει κάνει επίσης ο ίδιος και σενάρια για το σινεμά. Ο Ισιγκούρο, ας πούμε, είχε κάνει την σεναριακή διασκευή του Ικίρου, του Ακίρα Κουροσάβα, που βγήκε σε αγγλική εκδοχή με τίτλο «Αισθάνομαι ζωντανός» με τον Bill Nye το 2022, και ήταν ταινιάρα.

Γεννημένος στο Ναγκασάκι της Ιαπωνίας, σε ηλικία 5 ετών ήρθε με την οικογένειά του στη Βρετανία. Όχι τυχαία, το πρώτο του μυθιστόρημα έχει μια τέτοια ιστορία. Παρακολουθεί την ιστορία της Ετσούκο, μιας Ιαπωνέζας που ζει στην Αγγλία και καθώς ετοιμάζεται να πουλήσει το σπίτι της, ανακαλεί τις αναμνήσεις της μέσα από το μεταπολεμικό Ναγκασάκι. Και η κόρη της, δημοσιογράφος, προσπαθεί να μάθει περισσότερα για το παρελθόν της μάνας της, όμως η αφήγηση της μάνας δεν τη βοηθά και εδώ είναι το κλειδί της υπόθεσης. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ πως τα κείμενα, τα βιβλία του Ισιγκούρο και αυτό το μυθιστόρημα ιδιαιτέρως είναι γνωστά για την αμφισημία και για την εσκεμμένα αναξιόπιστη αφηγήτριά του. Είναι στοιχεία που καθιστούν ιδιαίτερα απαιτητική τη μεταφορά του σε φιλμ. Την ταινία σκηνοθετεί ο Κέι Ισικάβα. Ο σκηνοθέτης είναι επίσης και συγγραφέας. Και ενώ, ρε παιδί μου, ο Ισικάβα αποδίδει με ευαισθησία το μεταπολεμικό κλίμα της Ιαπωνίας, δυσκολεύεται να μεταφέρει ατόφιο το μυστήριο και τη λεπτότητα του πρωτότυπου έργου. Δυσκολεύεται και είναι λογικό, γιατί η αμφισημία στην λογοτεχνία είναι μια τέχνη πολύ συγκεκριμένη, πολύ ιδιαίτερη. Είναι πολύ δύσκολο να τη μεταφέρεις οπτικά. Όμως, για να είμαι ειλικρινής, το τελικό αποτέλεσμα δεν υποουσιάζει ούτε η έμπνευση, ας πούμε η χρήση της μουσικής των Joy Division, ο τρόπος που χειρίζεται το χρόνο, ειδικά στις σκηνές του Ναγκασάκι που συχνά παγώνει μικρές λεπτομέρειες μέσα στο κάδρο, τα κύματα της θάλασσας για παράδειγμα, ούτε η ανθρωπιά απουσιάζει. Πιστεύω ότι οι φίλοι του συγγραφέα τουλάχιστον οφείλουν να τσεκάρουν την ταινία. Και πως ακόμα και εκεί που η ταινία γίνεται λίγο μπερδευτική ή γίνεται περισσότερο ξεκάθαρη από ό,τι θα έπρεπε, υπάρχουν και τα δύο προβλήματα μέσα στην ταινία. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχει ένα άνοιγμα συναισθηματικό που σε αγγίζει. Αυτή η ιστορία δεν μπορεί να μην σε αγγίξει. Και η ευαισθησία με την οποία είναι δοσμένη δεν μπορεί να σε αφήσει αδιάφορο.

Και μιας και τους αναφέραμε, πάμε σε Joy Division, ακούμε το The Eternal.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
3: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την ΑΕΜΕΚΕΝ με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός ΑΕΜΕΚΕΝ ζωντανά στο κανάλι 1,90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Επιστροφή λοιπόν, επιστροφή στις ταινίες της εβδομάδας. Ακούτε τη ραδιοφωνική οθόνη, δηλαδή τη φιλμική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτόν. Επανεκδόσεων λοιπόν συνέχεια, γιατί έχουμε αυτές τις μέρες έχουμε ταξιτζή του Μάρτιν Σκορσέζε, έχουμε ψηλά τα κούνια του Αλμοδόβαρ, αλλά έχουμε και μία ταινία που δεν είναι επανέκδοση, γιατί κυκλοφορεί για πρώτη φορά στα ελληνικά σινεμά, και αυτή είναι η πρώτη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Είναι το Following, το ντεμπούτο του σκηνοθέτη. Θυμάμαι την ταινία αυτή, την είχαμε παρακολουθήσει κάποιοι τυχεροί, κάποιοι στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, κάποιοι στο Φεστιβάλ του Περιοδικού Σινεμά, δηλαδή τις νύχτες πρεμιέρας,

Ήταν η εποχή που ανθούσε το ανεξάρτητο αμερικάνικο σινεμά. Και το ανεξάρτητο αγγλικό σινεμά. Μην ξεχνάτε την πρώτη ταινία του Danny Boyle, το Shallow Grave. Γυρισμένο σε 16 mm, σε ασπρόμαυρο φιλμ. Όπου εδώ ένας άνεργος συγγραφέας που ακολουθεί στα κρυφά αγνώστους ανθρώπους για έμπνευση γνωρίζει έναν γοητευτικό διαρρήκτη που τον μοιεί στον τρόπο δράσης του.

Ο συγγραφέας αυτός θέτει αυστηρούς κανόνες στον εαυτό του, όπως να μην ακολουθεί το ίδιο άτομο δύο φορές και να σταματάει αν το αντιληφθούν. Παγιδεύεται λοιπόν όταν γνωρίζει τον Κόμπο, έναν κομψό μεθοδικό διαρρήκτη σπιτιών. Η σχέση τους περιπλέκεται ακόμα περισσότερο όταν στο προσκήνιο μπαίνει και μία μυστηριώδης ξανθιά γυναίκα. Παρότι είναι το ντεμπούτο του Christopher Nolan, χρησιμοποιεί ήδη κάποια trademarks, δηλαδή η ιστορία είναι σπασμένη σε τρία διαφορετικά χρονικά επίπεδα, τα οποία ξεχωρίζουν οπτικά από το κούρεμα του πρωταγωνιστή. Ήταν βέβαια μια εξαιρετικά χειροποίητη ταινία. Είναι μια ταινία που στήχησε 6 χιλιάρικα. Η ταινία αυτή στήχησε 6 χιλιάρικα από την τσέπη του Νόλαν και τη συζύγου του και ενός παραγωγού και κάποιων φίλων τους. Η ταινία γυρίστηκε μόνο Σαββατοκύριακα, επειδή όλοι οι συντελεστές είχαν κανονικές πρωινές δουλειές, και ακριβώς γι' αυτό τα γυρίσματα κράτησαν περίπου ένα χρόνο. Επειδή δεν υπήρχαν χρήματα, ο Νόλαν εκμεταλλεύτηκε το φυσικό φως και γύριζε πολύ συχνά κάποια πλάνα δίπλα σε παράθυρα για να μπαίνει φως. Και να πετάξω και ένα τρίβια, γιατί παρατηρείς κάποια πράγματα βλέποντας την ταινία. Ο χαρακτήρας του διαρρήκτη που υποδίεται ο Άλεξ Χό, ο πιο ενδιαφέρον ήρωας της ταινίας, ονομάζεται Κόμπ. Και πρόκειται για το ίδιο ακριβώς όνομα που χρησιμοποίησε ο Νόλαν για το χαρακτήρα του Λεωνάρντο Ντικάπριο στο Inception. Ο οποίος επίσης διαρρήκτη ξένα σπίτια, αλλά στο μυαλό. Μάλιστα, στην πόρτα του πρωταγωνιστή του Following υπάρχει ένα αυτοκόλλητο με το σήμα του Batman, πολλά χρόνια πριν ο Νόλαν αναλάβει την τριλογία του Dark Knight. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Η ταινία μόλις που ξεπερνά τα 70 λεπτά είναι η πιο σύντομη ταινία του Νόλαν, γεμάτη ένταση, δεν υπάρχει ίχνος δηλαδή περί του λίπους στην αφήγηση. Είναι ένα σεμινάριο για μένα για το πώς μπορεί να φτιαχτεί μια εξαιρετική ευφυής ταινία με μηδαμινό μπάτζετ, βασισμένη αποκλειστικά στο σενάριο και το μοντάζ, και είναι ευτύχημα που παίζεται στους κινηματογράφους αυτή την εβδομάδα.

Να πούμε δύο λόγια για το ταξιτζή. Γυρισμένο στο 76, ο ταξιτζής πήρε χρυσοφίνικα στις Κάνες και έβαλε στον κινηματογραφικό χάρτη τον Μάρτιν Σκορσέζε. Στην Ελλάδα όμως οι κριτικοί είχαν πολλές διαφορές να λύσουν. Η μεγαλύτερη εξ αυτών αποθεώνει ο ταξιτζής στην βία του αντίρροά του. Ο Βασίλης Ραφαηλίδης είχε γράψει τότε πως για να εξετάσει κάποιος αν είναι φασίστας μικροαστός, τότε πρέπει να δει το ταξιτζή και να ελέγξει τις αντιδράσεις του. Και το ζήτημα είναι πως μόνο ο Σκορσέζε γνωρίζει πολύ καλά με τι χαρακτήρα έχει να κάνει. Όχι τόσο επειδή τον εμπνεύστηκε, γιατί δεν τον εμπνεύστηκε αυτός, τον εμπνεύστηκε ο Πολ Σρέντερ που επέγραψε το σενάριο, όσο επειδή και ο ίδιος τον συναισθάνθηκε. Μόνο όμως ένας γνήσιος και απεγνωσμένος καθολικός χριστιανός σαν τον Σκορσέζε, ο οποίος ξέρετε ήταν διχασμένος πριν γίνει σκηνοθέτης, ήθελε να γίνει ιερέας. Ήταν σε διχασμό, πραγματικά ήθελε να γίνει ιερέας. Και ο πνευματικός του του είπε όχι παιδί μου, πήγαινε προς το σινεμά εκείνη η κλίση σου. Ήταν αληθινή ιστορία. Μόνο λοιπόν ένας απεγνωσμένος καθολικός σαν τον Σκορσέζε θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με αυτό το σκοτάδι. Γι' αυτό και η κάμερα απομακρύνεται από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε αυτή τη συγκλονιστική σεκάνς που μιλάει στο τηλέφωνο και τον ταπεινώνει η Σίπιλ Σέπαρτ και η κάμερα φεύγει από αυτόν και πάει και κοιτάει στο διάδρομο. Το κάνει από οίκτο. Το υπόλοιπο φιλμ όμως είναι δοσμένο υποκειμενικά, έτσι που στο τέλος εκθέτει με ομολογουμένως εμπνευσμένη σαφήνεια το χειρότερο πρόσωπο του δυτικού ανθρώπου που υποκύπτει στην καταστροφική του μανία επιζητώντας κοινωνική επιβράβευση. Και μην ξεχνάτε πως πίσω από όλο αυτό υπάρχει και ένα ανθρώπινο έρισμα, η καημένη ανήλικη πόρνη που ενσαρκώνει η Τζόντι Φόστερ.

απόλυτα με την υπαρξιστική απόγνωση του σεναριογράφου Paul Schrader, θα συνεργαστεί ξανά μαζί του τρεις φορές σε τρεις ταινίες. Και αυτές οι τρεις ταινίες είναι οι πιο οριακά απελπισμένες του δουλειές. Είναι το Οργισμένο Είδωλο, είναι ο Τελευταίος Πειρασμός και το Bringing Out the Dead με τον Nicolas Cage.

Και εδώ είναι το σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο Travis Bickle δεν είναι μια ηρωική φιγούρα. Ξεκάθαρα αυτιστικός, αδυνατή να συνυπάρξει και να κουβεντιάσει με τον οποιοδήποτε. Ακόμα και τα voice over του κομπιάζουν. Οι φράσεις μπερδεύονται η μία μέσα στην άλλη, δημιουργώντας ένα ηχητικό κολλάζ που μοιάζει με σχιζοειδής ανταπόκριση από το μέτωπο. Η δε σχέση του με τις γυναίκες, ανύπαρκτη, γοητεύει σχεδόν κατά λάθος την Simple Shepherd και στο πρώτο του ραντεβού την πάει σε τσοντάδικο, επειδή η γυναίκα για αυτόν έχει συγκεκριμένη χρηστική αξία. Ναι, είναι μόνος, όπως οι περισσότεροι από εμάς, άλλο όμως η μοναξιά, άλλο η μοναχικότητα. Τη μοναξιά την απέφιασε, τη μοναχικότητα την επιλέγεις. Και όταν κάθε προσπάθεια κοινωνικοποίησης πέσει στο κενό, τότε θα επιλέξεις τη μοναχικότητα ούτως ή άλλως για να χαϊδέψεις το υπερεγώ και τις παρεστήσεις του.

Κάπου εδώ τελειώνει και η σημερινή ραδιοφωνική οθόνη. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Για την ακρίβεια, όχι. Γιατί ξεκινάει και εμένα η άδειά μου. Οπότε θα τα πούμε με το καλό τον Σεπτέμβριο. Γενικώς αντιλιακά το πρωί και αντικονοπικά το βράδυ, σταθερινά σινεμά.

Μπορείτε πάντα να με παρακολουθείτε αυτό το μήνα στο Facebook ή στο Instagram, δηλαδή στο Midnight Express Greece. Και αυτή είναι η Stone Roses στο She Bangs the Drums.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Πραγματικά, κύριο, η ρέγγα μητιωτότητα εκτάει νοδανά.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

It's not.

0: Κανάλι 1 90,4.
1: You're my choice.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την ΑΕΜΕΚΕΝ με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός ΑΕΜΕΚΕΝ ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: The Rock Zone 904.
5: Δύο λεπτά μετά τις 7 εδώ είμαστε. Δυστυχώς υπάρχουν και στη χώρα μας ενεργά μέτωπα από τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει, κάποια και πολύ κοντά όπως εδώ, πολύ κοντά και στον Πειραιά, στο Χαϊδάρι.

Κανάλι 1 στους 90,4. Είναι δύσκολες ώρες και μέρες αυτές με τέτοιο αέρα, θέλει προσοχή. Και καλό είναι όλοι μας να διαβάζουμε τα μηνύματα που έρχονται όταν πρόκειται για κάποια εκένωση, έτσι ώστε να μην θρηνήσουμε θύματα, όπως δυστυχώς είχαμε τις προηγούμενες μέρες με τους πυροσβέστες. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είναι το δεύτερο μέρος, αυτό το μικρό αφιέρωμα που κάνουμε από τους χαρακτήρες της Οδύσσιας, με αφορμή βέβαια την ταινία του Νόλαν και το εξαιρετικό soundtrack, εδώ James Blake, Travis Scott, που έχει και ένα μικρό ρόλο, Ludwig Göransson. Κυκλοφόρησε μάλιστα και βίντεο κλιπ στο συγκεκριμένο θέμα, που είναι και το τραγούδι της ταινίας, που είναι πολύ πιθανό μέχρι το τέλος της χρονιάς και νωρίτερα, πολύ νωρίτερα, να έχει ξεπεράσει και το 1 δις σε εισιτήρια, ή έχει ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια σχεδόν σε όλο τον πλανήτη. Ο Νίκος Ξανθάκος στο μικρόφωνο, και να ξεκινήσουμε γρήγορα για να παίξουμε μερικά από τα τραγούδια που μας έχουν μείνει σε ένα από τα καλύτερα τους άλμπουμ, το Άντζα των Steely Dan, ένα κομμάτι που έχει επηρεαστεί από την Οδύσσια του Ομήρου. Home at Last. Προσοχή στους στίχους μαζί με τη μουσική σε αυτό το εξαιρετικό θέμα από το άλμπουμ των Steely Dan.

0: από τα τέλη της δεκαετίας του 70, ένα από τα πολλά εξαιρετικά άλμπουμ των Steely Dan, το Aja εδώ και το Home at Last, όπως σας είπαμε, επηρεασμένο από τις περιπέτειες του Οδυσσέα και την επιστροφή στην Ιθάκη. Και από την προηγούμενη εκπομπή, αλλά και σε αυτή, να τονίσουμε ότι τα πιο πολλά θέματα, και είναι λογικό, από την ελληνική μυθολογία και από την Οδύσσεια προέρχονται από το χώρο του heavy metal. Η Manowar είναι ένα από αυτά που έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς. Εδώ τώρα θα τους ακούσουμε μαζί με το δίδυμο του Κώστα Καζάκου και του Κωνσταντίνου Καζάκου και τον Σάκη Τόλη. Εδώ το πρώτο είναι με τον Κώστα Καζάκο, Manowar, Οδυσσέας και Καλυψό.
1: Και επί 10 ημερών επί της ογυγίας αφηκόμη, ούτε εστί η νήσος της καλής της θεένης Καλυψούς, ενθάδε εφυλακίστην επί 7 ετών. Ούτε αθάνατον ευούλετο καταστήσιν με, αλλά ερμής θεών αγγελιοφόρος βουλήν διώσιγγυλεν, όπως ελευθερώσουμε.

0: Εδώ ένα... είναι μικρά θέματα, αυτό είναι λίγο μεγαλύτερο βέβαια. Τον Μάνογουρ με τον γιο του Καζάκου, τον Κωνσταντίνο και τον Σάκη Τόλη.
1: Έπλευσε συν τις στρατιώτες τούτου πόλεμον παρασκευάζειν τροσί. Έτι πολλά παρήλθουν. Μα φήμες περί πατρός ουκ έμαθουν. Επί τετρακεδεκά του έτους μυστήρες της εμείς μητρός εφάνισαν. Έφυσαν νεκρόν τον πατέρα είναι. Και τη μητέρα αν θέλουσι υπανδρευτεί. Ανήκει τι ίστροντο είναι. Ισόθερο. Απόντος πατρός, μηδενός υπερασπιζομένου, ήρχον του οίκου ημών. Ήβριζον την μητέρα και ίσχυνον τον οίκο. Διπνούνται στην περιουσία, ποτιζόμενοι των ίνων, σφαγιάζονται στους βούς, μολύνονται στους δούλους, διείεντο. Αβοήθητη και απέλπιδε σήμερα. Καθεκά στην ημέραν, θεοί σειράρο μεν χείρας, έως ότε οι θεοί κατένευσαν. Η θεά Αθηνά ήρθε και μοιομίλησε. Προσέφη πάντας καλήν τη αγορά, διότι τη πάση αγορεύσω μνηστήριση συμπεριλαμβανομένης. Θεάνη ρώτησα, τι είναι λόγους λέξω. Μη φοβού, λέξεις ελεύσονται. Ηγούμενος υπό την του πατρός δύναμην και το της θεάς Αθηνάς σθένος φωνασκώ, ώστε της πάση μανθάνητα των μνηστήρων έσχει. Άτομένος των θεών ήγαγων, δι φοβήν τι των θεών μήνυν. Νινότε αετή δύο εφάνισαν εν εφέλεση. Ο μάντης αληθέρσης προεμήνησε ιονός είναι. Ο τηλίαν συντόμως οι μνηστήρες θανούνται.
2: Αυτό είναι σημάδι των θεών! Θάνατος θα βρει τους μνηστήρες!
1: Εγέλασαν ηχηρός και προσιείβδησαν ότι τι ούτε αετή ουδαμά εσήμενον. Ως άνωθη προσίδων ουρανό εμνημόνευσα τα της μητρός έπαια. Επί τη γη του πατρός αναχωρήσει ούτως μη τη ρέταξε ομοθήνε. Ότι ή μη παλινωστεί ή ούτως άλλον την άει παντρευτεί.
0: Τηλέμαχος, Παρτουάν, πριν ήταν ο Οδυσσέας και η Καλυψό. Από αυτό το δείγμα της δουλειάς των Manowar μαζί με τον Κώστα Καζάκο, τον Κωνσταντίνο Καζάκο και τον Σάκη Τόλη. Εδώ ένα θέμα από τους Manowar για την Αθηνά. Από την εκδίκηση του Οδυσσέα. 69-51-904-904 το Viber της εκπομπής. Τα δικά μας Facebook και Instagram είναι σαν Νίκος Ξανθάκος, Γκρίκλης και του καναλιού βέβαια. Σαν κανάλι 1,90,4 στα ελληνικά. Τώρα θα πάμε πάλι εκεί στη δεκαετία του 70 προς τα μέσα και είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που το κομμάτι που θα ακούσουμε και έχει σχέση με τον χαρακτήρα από μία από τις βασικές ηρωίδες ήταν δεύτερη πλευρά σε μικρό δίσκο τότε 45 στροφών το 1975 το καλοκαίρι στο κομμάτι I'm Sorry. Όμως επειδή η δεύτερη πλευρά που ήταν το Calypso, το κομμάτι για την Calypso και μιλάμε βέβαια για τον John Denver, επανακυκλοφόρησε λίγο μετά και ήταν στην πρώτη πλευρά. Είχε αλλάξει και είχε μεταφερθεί το I'm Sorry που ήταν στην αρχή το κεντρικό τραγούδι όπως συνήθως ήθιστε και εκείνη την περίοδο και αργότερα το καλύτερο εντός εισαγωγικών τραγούδι να μπαίνει στην πρώτη πλευρά και να το συνοδεύει στη δεύτερη πλευρά ένα άλλο. Αυτό άλλαξε και το Calypso έγινε μία από τις επιτυχίες του John Denver. Την ταινία είναι η Σαρλίζ Θέρον που κάνει την νύμφη που κρατά τον Οδυσσέα για 7-8 χρόνια και τον αφήνει ελεύθερο με εντολή των θεών.

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς μας ακούτε προλάβατε, τότε πεζόταν στη δημόσια τηλεόραση όλα αυτά τα σπουδαία ντοκιμαντέρ που έκανε ο Ζακ Ιβ Κουστό, ο οποίος ήταν φίλος, στενός φίλος με τον Τζον Ντένβερ και εκείνο το πλοίο που είχε ο Ζακ Ιβ Κουστό για τις εξορμήσεις σου που έκανε στους ωκεανέους είχε το όνομα Καλύψο και για τον Ζακ Ιβ Κουστό και το πλοίο του έγραψε το κομμάτι ο Τζον Ντένβερ που όπως σας είπαμε υπήρξαν πολύ στενοί φίλοι. Μία άλλη 13 χρόνια, 12 με 13 χρόνια αργότερα επηρεάζεται και αυτή από αυτόν τον χαρακτήρα που κράτησε 7 χρόνια δίπλα της τον Οδυσσέα. Σουζάν Βέγκα. Το δικό της κομμάτι για την Καλύψο.

από το Solitude Stand By, Susan Vega, για την Calypso. Θα μείνουμε γιατί, ψάχνοντας όλο αυτό το διάστημα και πριν βγει η ταινία, τραγούδια από την ελληνική μουσική και την ξένη, και εδώ σε σύντομο χρονικό διάστημα θα παίξουμε δύο φορές την Luz Casal, γιατί την είχαμε παρουσιάσει όταν κάναμε έτσι λόγω του Mundial που το κέρδισε η Ισπανία, παίξαμε κάποιες γυναικείες φωνές από τη χώρα αυτή και έχουμε την ευκαιρία να την ξανακούσουμε, την Luz Casal, καταπληκτική Luz Casal.

0: φτάσαμε το ημίωρο. Λουτ Κασάλε. Θα σε αφήσω να φύγεις. Είναι ο τίτλος στα ελληνικά του ισπανικού αυτού τραγουδιού, επηρεασμένο από την Κάλυψο. Πάμε σε μικρό σήμα σταθμού και ερχόμαστε πάλι με Διονύση Σαββόπουλου, μαζί αυτή τη φορά η Ελένη Δήμου.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: The Rock Zone 904.
5: Καλώς όρισες, ταξιδιώτη. Λα λα λα λα λα.
6: Είσαι όμορφη.
5: Λα λα λα.
6: Και τραγουδάς πολύ γλυκά.
5: Λα λα λα λα λα λα.
6: Ένα λιοντάρι ήταν πριν εδώ και ένα ελάφι.
5: Ναι, λιοντάρια έχω πολλά και ελάφια, αλλά δεν έχω σκύλο και θα ήθελα να έχω ένα σκύλο.
6: Αν είχα έναν, θα στον χάριζα.
5: Αλήθεια, ναι.
6: Τραγούδισέ μου λίγο ακόμα.
5: Όσο θέλεις.

Όδησε Βαχ, Πλούτος, Σιγά η πατρίδα κοιμάται. Σαββόπουλος, Ελένη Δήμου, για την μάγισσα που μεταμορφώνει τους συντρόφους του Οδυσσέα σε γουρούνια, όπως και στην ταινία βέβαια, αργότερα όμως τον βοηθά και του δίνει συμβουλές για να γυρίσει στην πατρίδα του, η Κίρκη. Τα χρόνια που γνώριζε επιτυχία ο Τζον Ντένβερ, εκείνα τα χρόνια, επηρεασμένοι προφανώς από τις αρχές της δεκαετίας του 70 και λίγο αργότερα, που υπήρχαν πολύ γνωστές και επιτυχημένες rock operas, το Hair, το Jesus Christ Superstar, το Tommy και άλλες πολλές, έτσι ξεκίνησε ο Γιάννης Πετρίτσης να γράφει στίχους για τον Τροϊκό πόλεμο και ο Γιάννης Κοζατζάς, κιθαρίστας των Bluebirds, μαζί οι δυο τους, μαζί επίσης και ο Νίκος Ιγνατιάδης. Και εδώ προσέξτε, ο Οδυσσέας τον κάνει ο Κώστας Τουρνάς, ο Ρόμπερτ Βίλιαμς τον πάρει, η Ελπίδα κάνει την ωραία Ελένη, ο Ιπποκράτης Εξαρχόπουλος τον Αχιλλέα, ο δικός μας Γιώργος Πολυχρονιάδης που ήταν χρόνια στο σταθμό συνεργάτης, αγαπημένος, κάνει τον Αγαμέμνονα, ο Γιάννης Πετρίτσης τον Αγγελιοφόρο, ο Βλάσης Μπονάτσος τον Πάτροκλο και Ανδρομάχη μετά η Μαρίνα και οι υπόλοιποι άλλοι. Δεν γνώρισε επιτυχία ιδιαίτερη και αργότερα στη δεκαετία του 80, του 90, συγγνώμη, κυκλοφόρησε και σε CD αυτή η rock opera που θα ακούσουμε τώρα, ένα-δύο θέματα, με τίτλο βέβαια «Τροϊκός πόλεμος». Δούριος Υπ

από το Dig Lazarus Dig, η νύχτα των Λότοφάγων. Ο δικός μας Νίκος, ο Nick Cave και η Bad Seeds. Είμαστε 19 λεπτά πριν από το τέλος. Και να πούμε βέβαια ότι θα λείψουμε μερικές μέρες μέσα στον Αύγουστο. Προς τα τέλη θα είμαστε και πάλι εδώ. Σιγά σιγά για να μπούμε στην καινούργια ραδιοφωνική σεζόν. Στο κανάλι 1, στους 90,4, στο ραδιόφωνο ή www.kanali1.gr. Ο Nick Cave βέβαια, εκτός από τη βίβλο, αγαπάει και τα πρόσωπα και τους χαρακτήρες της μυθολογίας. Και με τους Λότοφάγους θα συνεχίσουμε. Το σχήμα αυτό είναι από το Λίβερπουλ. Δεν είχε την τεράστια επιτυχία στη δεκαετία του 80, παρά μόνο με αυτό το τραγούδι που θα παίξουμε τώρα από το καλοκαίρι του 1983, το όνομά τους The Lotus Eaters. The First Picture of You.

Είναι πάντα το κανάλι 1, η Μονίκο Σιανθάκο, το δεύτερο και τελευταίο αφιέρωμα στην τελευταία μέρα του Ιουλίου για τους χαρακτήρες της Οδύσσιας. Το κομμάτι αυτό ηχογραφήθηκε στο Radio 1, στα στούντιο του John Peel. Το σχήμα λέγονται Lotus Eaters και αυτή ήταν η πιο μεγάλη επιτυχία στα 21 της Βρετανίας το 1983. Το 1983 είναι η ίδια χρονιά που ένα άλλο σπουδαίο τραγούδι που όμως είχε πρωτοκυκλοφορήσει από αυτόν τον μια μοναδική μορφή, όπως και ο γιος του, που έφυγαν και οι δύο με διαφορετικούς τρόπους και πολύ νέοι. Γιατί το πρωτοέγραψε το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα το 1970 για το άλμπουμ του Star Sailor, ο Tim Buckley. Το 83 το ηχογράφησαν σε μια ωραία εκτέλεση οι This Mortal Coil, αυτό το super group αν θέλετε της 4AD. Song to the Siren, το κομμάτι του Tim Buckley.

Τι δίσκος και εκείνος των This Mortal Coil. Και αυτή εδώ υπέροχη διασκευή, Song to the Siren, του Tim Buckley από το σχήμα των This Mortal Coil. Έσπασαν τελικά μετά από 70 και χρόνια αυτό που κατήχε με το I Believe ο Frankie Lane, ο Sam Fender και η φίλη του η Olivia Dean με τον Rain Me In. Είναι το τραγούδι που μένει στο νούμερο 1 με τις περισσότερες εβδομάδες και βέβαια στα άλμπουμ. Βρετανίδα με 2 νούμερο 1 άλμπουμ την ίδια χρονιά. Από το Wuthering Heights το soundtrack και το καινούριο της άλμπουμ Charlie XCX. Φαίνεται ότι του αρέσει ιδιαίτερα του Travis Scott η μυθολογία. Εκτός το ότι εμφανίζεται στην Οδύσσια, Sirens.

Travis Scott που ερμηνεύει και το τραγούδι από την ταινία Οδύσσια εδώ για τις Ειρήνες. What makes you say this isn't utopia? I mean, I don't know.

Κάπου εδώ φτάνουμε και στο τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε προς τα τέλη Αυγούστου. Καλό μήνα κιόλας να έχετε. Ο Νίκος Ξανθάκος ήταν στο ραδιόφωνο του Πειραιά σε ένα αφιέρωμα στους χαρακτήρες της Οδύσσιας με αφορμή την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στην τελική ρύθμιση του ήχου και ο Νίκος Παπάζογλου για την Κίρκη εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την ΑΕΜΕΚΕΝ με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός ΑΕΜΕΚΕΝ ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών. Το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Reset. Reset. Smile again. Reset. Reset.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Music. Κανάλι 1 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την Αϊμέγεν με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Αϊμέγεν ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

Feel the power, kick it, the power, kick it, the power.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

что есть на этом свете.

0: как здорово и прекрасно, что я есть на этом свете, и ты есть на этом свете. Мы же никому не расскажем об этом. Пожалуйста. Это будет наш с тобой маленький-маленький секрет.
1: Канал 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την ΑΗΜΕΚΕΝ με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός ΑΗΜΕΚΕΝ ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την Αϊμέγεν με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Αϊμέγεν ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.